0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

η ανάσα σου στο στήθος φυλαχτώ μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάζουν, το παραμύθι

0: Στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει. Σαν

ζήσω και να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8. This is Elton John. Hey guys, it's Bruno Mars. This is Alicia Keys.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Λαβρεδιοκρίτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

πέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
2: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήλος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
3: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026. Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
4: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
8: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Καλημερούδια, Love Radio Κρήτης 102,8. Ήρθε η Δευτερούλα και από τις 8 και μετά θα έχουμε και τη Μαρία Τηλιαδάκη μαζί μας. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Η καλύτερη μουσική και η καλύτερη παρέα έρχονται.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Μια ζωή μαζί, λοιπόν, να την αφιερώσω τη μουσική αυτή στη Μαρία Τηλιαδάκη. Εδώ, ραδιοφωνικά, μια ζωή μαζί. Ξεκινήσαμε εδώ στο Λαβρέντιο Κρήτη 102,8 σαν ντουέτο και συνεχίζουμε. Θα την έχουμε σε λίγο μαζί μας και πάμε να δούμε τον καιρό σήμερα από την Climatologic, που από το 1996 είναι μαζί μας στην αγορά εναλλακτικών, μη πετρελαϊκών και οικολογικών μορφών και ψήξης και θέρμανσης. Αν μπείτε στο climatologic.gr, θα βρείτε 200 διαφορετικούς λόγους που η Climatologic είναι η δική σας λύση για να φτιάξετε το γραφείο σας και το σπίτι σας και να το μετατρέψετε σε μια πραγματική όαση δροσερού αέρα τώρα που είναι καλοκαίρι και φυσικά καθαρής ατμόσφαιρας. Και δείτε και τους ηλιακούς θερμοσύφωνες. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να πάτε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106, εκεί που είναι το φυσικό κατάστημα, το καινούριο της Climatologic, και να μιλήσετε μαζί τους. Σήμερα λοιπόν δευτερούλα ζέστηκε πάλι, ηλιόλου στη μέρα, 27 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, 22 ελάχιστη, ζεστούλα αρκετή, θα πιείτε αρκετό νεράκι, αυτό θέλω από εσάς, θα φάτε αρκετά φρουτάκια, σαλατούλες δροσερές, χορταστικές, να τις απολαύσετε και κάπως έτσι θα περάσει η μέρα όμορφα, όπως όμορφο είναι το νερό και χώμα που έρχεται από Σταβέντο και Μελίνα Ασλανίδου.

Φωτιά στη νύχτα, λοιπόν, μας βάζει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και σήμερα θέλω να πω ότι για εμένα αλλά και για το σταθμό μας είναι μια μεγάλη ημέρα. Για το σταθμό μας, γιατί γιορτάζει ο Πέτρος μας. Είναι Πέτρου και Παύλου σήμερα. Οι Πετροί, οι Παύλοι, οι Πετρίνες, οι Παυλίνες, οι Πετρούλες γιορτάζουν όλοι και όλες σήμερα. Για το σταθμό, λοιπόν, γιορτάζει ο Πέτρος μας εδώ, που τον έχουμε, ο Πέτρος ο Καπής, που τον έχουμε και τον αγαπάμε πάρα πολύ. Και για εμένα γιορτάζουν δύο πόλεις, μία στην οποία γεννήθηκα και μία στην οποία μεγάλωσα μετά τα 18 μου, η Καβάλα που έχει Άγιο Προστάτη τον Απόστολο Παύλο και η Ρώμη φυσικά που έχει τον Άγιο Πέτρο εκεί πέρα, που τον έχουν κορφή τους και καμάρι τους, τιμίδες και καμάρι τους εκεί, και τον λανσάρουν στο Βατικανό. Επομένως, μια μεγάλη μέρα. Σήμερα δέχομαι και εγώ λουλουδάκια, να ξέρετε, από το Heaven Ανθοπολείο, όπως και ο Πέτρος μας θα δεχτεί υπέροχες ανθοδέσμες. Ένα ανθοπολείο το Heaven που τα έχει όλα και για να κάνετε τα δωράκια σας και φυσικά και για να οργανώσετε και τους γάμους και τις βαπτίσεις και τα εταιρικά σας event. Το Heaven Ανθοπολείο είναι εδώ για να σας δώσει όλες τις λύσεις που χρειάζεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, μπορείτε να καλέσετε φυσικά και το 2810 824 970. Έρχεται ο Νίνο και ερωτά μου, και να το αφιερώσω αυτό το τραγούδι στις δύο αγαπημένες μου πόλεις, και στην Καβάλα και στη Ρώμη.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
2: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24716.
1: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
3: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

Αυτά τα χίλια από Νίκο Απέργη τα ακούσαμε μόλις τώρα. Λαφρίντιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και πάμε να δούμε τι διεθνείς ημέρες έχουμε σήμερα. Διεθνής ημέρα των τροπικών. Θα το δούμε μετά τι είναι αυτό. Δεν έχω ιδέα, παιδιά. Αλήθεια σας λέω. Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού και Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας. Μάλιστα, αυτή η ασθένεια που ταλαιπωρεί αρκετό κόσμο. Τη βλέπουμε συνήθως τη σκληροδερμία σε ντοκιμαντέρ, σαν ασθένεια. Ταλαιπωρεί πραγματικά όποιον την έχει. Σήμερα σε ευαισθητοποιηθούμε σε αυτό το κομμάτι. Και πάμε να δούμε τι θα πει Παγκόσμια ημέρα τροπικών. Είναι η ημέρα που έχει στόχο την ευαισθητοποίηση της διεθνούς γνώμης για την τροπική ζώνη του πλανήτη. Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και τις αναδυόμενες ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, άρα να πάμε μια βόλτα στην Αμαζόνιο, να πάμε μια βόλτα έτσι να κάνουμε στη Βραζιλία, να πάμε στην Αφρική. Τι ωραία. Σήμερα θα σκεφτούμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα και να προστατεύουμε το περιβάλλον. Αυτό είναι το πιο βασικό που πρέπει να σκεφτούμε. Πάμε σε Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά και θα δούμε σήμερα τι μπορούμε να κάνουμε.

Love Radio Crete 102,8. Πάμε να δούμε πώς έγραψε η ιστορία η σημερινή μέρα μέσα στους αιώνες. Έχει αρκετά ενδιαφέροντα γεγονότα. 1850, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδας που επιβλήθηκε από τη Βαβαροκρατία το 1833. Σαν σήμερα έχουμε διάφορα κύπελα ποδοσφαίρου. Το 6ο Παγκόσμιο Κύπελο που το παίρνει η Βραζιλία το 1958 και η Αργεντινή στο 13ο Παγκόσμιο Κύπελο ποδοσφαίρου που το πήρε το 1986. Το 2002 από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphins τότε στον Πειραιά τραυματίζεται ο Σάβας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη. Ήταν η αρχή της εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια. Και σήμερα συζητούνται διάφορα που έχουν να κάνουν με την αποφυλάκηση στο μελλόν της, αν συμπλήρωσαν ή δεν συμπλήρωσαν τα αίτη που χρειάζονται. Σίγουρα εγώ είμαι πάντα, και είναι η προσωπική μου άποψη, μην πάρτε υπέρ της εφαρμογής του νόμου, αλλά είναι και κάποιες

περιπτώσει που πρέπει και ο νόμος να γίνεται δικαιότερος για αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν. Δεν γίνεται τα παιδιά των δολοφονημένων ανθρώπων από τη 17 Νοέμβρη να κυκλοφορούν και να αναπνέουν τον ίδιο αέρα με τους δολοφόνους των γονιών τους τόσα λίγα χρόνια μετά. Αυτό είναι η δική μου προσωπική άποψη. Σαν σήμερα το 1900 γεννήθηκε ο Αντουάν ντε Σαντ-Εξυπερί, Γάλλος πιλότος και συγγραφέας που έχει γράψει το Μικρό Πρίγκιπα που υπεραγαπάμε, και το 1941 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιάννης Πουλόπουλος, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής που και αυτόν τον υπεραγαπάμε. 2003 έφυγε από τη ζωή Κάθριν Χέπμπορν, Αμερικανίδα ηθοποιός. Εμείς επιστρέφουμε τώρα στην υπέροχη μουσική με Γιάννη Κότσιρα και Σασμό, και εγώ έρχομαι ξανά πίσω σε

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 4.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ένας χρόνος, Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
6: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
7: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
6: Στα κοντά.
7: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
8: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
9: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
10: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
11: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
10: Ήος, ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
12: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
13: Αγάπη, τρέξε!
14: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
13: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
14: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
13: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
14: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
13: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
14: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
13: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
14: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
16: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Πολύ καλημέρα σας, Love Radio Crete 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης, παρέα μέχρι τις 10 μαζί και σε μία ώρα περίπου θα είναι εδώ και το κορίτσι μου, η Μαρία Ηλιαδάκη. Καλύτερη παρέα λοιπόν έρχεται, μείνετε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

Ψάχνει το χάσμαν της Ρέι, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Πού θα είναι, βρε Ρέι, με τέτοια ζέστη, κάτω από ένα κλιματιστικό της κλιματολότσικ να δροσίζεται. Δεν μπορεί να είναι αλλού. Εδώ έχει ανέβει θερμοκρασία αρκετά και εμείς όλοι τρέχουμε στην κλιματολότσικ για να πάρουμε πληροφορίες για εναλλακτικές μορφές και ψύξης και θέρμανσης και φυσικά και για ηλιακούς θερμοσύφωνες. Σε τέτοιο ηλιόλου στο νησί που μένουμε, είναι κρίμα να μην εκμεταλλευόμαστε τον ήλιο για δωρεάν ζεστό νερό. Μπείτε στο κλιματολότσικ.gr, όλες τις πληροφορίες θα τις βρείτε εκεί και πραγματικά θα δείτε πόσο δίκαιο έχω τόσο καιρό που σας λέω να συμβουλεύεστε τους ειδικούς για να έχετε ένα τέλειο κλίμα και σε γραφείο και σε σπίτι. Φυσικά μπορείτε να επισκεφτείτε και τη φυσική τοποθεσία της Climatologic στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106. Θα βρείτε τα πάντα εκεί. Ο καιρός σήμερα θα είναι ζεστός με 27 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία, 22 βαθμούς ελάχιστη. Όπως βλέπετε, είναι ο καιρός για θάλασσα. Όσοι δουλεύουμε, φυσικά θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Θα βάλουμε την ωραία μας θερμοκρασία στην Climatologic να μας φτιάξει την διάθεση. Θα ακούμε στα αυτάκια μας Love Radio Κρήτης. Και η μουσική φυσικά δεν τελειώνει εδώ και τραγουδάκια όπως αυτό που έρχεται τώρα που θέλω να βάλετε τα ραδιοφωνά σας δυνατά και το air condition της Climatologic στους -20 για να το απολαύσουμε. Αναβήσει και εκεί, ακούστε το δυνατά.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Άστα όλα και έλα από Νατάσα Θεοδωρίδη. Το ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στο Love Radio Κρήτης και αυτό θα πω σε όποιους μας ακούνε εκτός Κρήτης. Αφήστε τα όλα και ελάτε Ηράκλειο. Σαββατοκύριακο λοιπόν έκανα μια πάρα πολύ ωραία βόλτα. Πήγα μέχρι Ρέθυμνο. Να σας πω ότι τα δωμάτια στο Ρέθυμνο φυσικά έχει για όλα τα φαλάτια. Δεν το συζητάμε. Μπορείτε να μείνετε σε βίλες που κάνουν χιλιάδες ευρώ το κάθε βράδυ. Μπορείτε να μείνετε σε ξενοδοχεία που κάνουν πολύ λιγότερο. Υπάρχουν όμως δωμάτια φανταστικά σε πάρα πολύ ωραία boutique hotel στο κέντρο του Ρεθύμνου, παιδιά, δεν θα το πιστέψετε, από 60 ευρώ. Και μάλιστα όχι να πάρετε τηλεφωνικά και να τα κλείσετε στο Μίλητο. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για το Ηράκλειο. Να μπείτε σε μεγάλες πλατφόρμες και να κάνετε κράτηση απευθείας από εκεί. Είναι απίστευτο το πόσες ευκαιρίες έχει αυτό το νησί, το δικό μας, η Κρήτη, για διακοπές. Το ξαναλέω, πήγα Ρέθυμνο, 60 ευρώ η βραδιά σε ένα υπέροχο, υπέροχο ξενοδοχείο. Βγήκαμε έξω μετά το πρωί για πρωινό. Είναι πραγματικά να μην το πιστεύει κανείς. Νομίζει ο κόσμος που θα μας ακούει τώρα στη Βόρεια Ελλάδα ότι λέω ψέματα. Έχουν βέβαια πολύ στο μυαλό τους ότι τα νησιά είναι ακριβά, οι διακοπές είναι ακριβές. Ακόμα κι αν η μεταφορά προς την Κρήτη σας κοστίσει κάτι παραπάνω λόγω των αεροπορικών, πραγματικά μπορείτε να βρείτε υπέροχα καταλήματα σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές και να περάσετε ωραίες διακοπές στην Κρήτη. Εγώ έκανα ένα απλό Σαββατοκύριακο, σας λέω. Το κόστος ήταν αυτό που σας είπα. Ελάτε, Κρήτη, θα με θυμηθείτε. Και όσοι είστε εδώ στην Κρήτη, συνεχίστε να κάνετε τις διακοπές σας μέσα στο νησί, γιατί δεν πεζόμαστε ούτε στη θάλασσα, ούτε στον ήλιο, ούτε στα καταλήματα, ούτε στο να βγεις έξω να φας. Πραγματικά. Maroon 5 και Sunday Morning έρχεται τώρα. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
1: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big, από τη Fresh Snack.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια, επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες. Διξάν, μόνο 9,82. Μαλακτικά Λενόρ 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
9: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Τα Radio Crete 102,8, Δευτέρα από Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα σήμερα. Και ήθελα να σας πω, έτσι όπως χτυπάει η ζέστη και είναι αρκετά έντονη αυτές τις μέρες, να μην ξεχνάμε τα πιο αδύναμα κομμάτια της κοινωνίας μας, να μην ξεχνάμε τους μεγάλους ανθρώπους, τους συνταξιούχους που βρίσκονται στα σπίτια τους και που ίσως με δυσκολία θα μπορέσουν να μεταφέρουν εμφιαλωμένα νερά αυτές τις μέρες που έχει πάρα πολύ ζέστη. Μην τους αφήσουμε όσοι είμαστε νεότεροι και κουβαλάνε νερά και τους βαράει ο ήλιος από πάνω και έχουμε καμιά έτσι ζαλάδα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να συμβεί αυτό. Μπορείτε και τα παιδιά ακόμα που με ακούτε και δεν έχετε σχολείο αυτή την περίοδο να χτυπήσετε την πόρτα της γειτόνισσας που είναι μεγαλύτερη και να τη ρωτήσετε αν θέλει να της πάρετε εμφιαλωμένα νερά, να της τα μεταφέρετε εσείς από τον μπακάλικο της γειτονιάς σας ή από το σούπερ μάρκετ, να σας δώσει τα χρήματα, να πάτε να πάρετε τα νεράκια και να της τα φέρετε και να μην κουραστεί. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε πάντα τις κοινωνικές υπηρεσίες ούτε του Δήμου, ούτε της περιφέρειας, ούτε του κράτους. Μπορούμε και εμείς οι ίδιοι, είμαστε μεγάλα παιδιά πλέον και μπορούμε και εμείς οι ίδιοι κάποια πράγματα να τα κάνουμε και μόνοι μας και να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Να ενδιαφερθούμε. Λοιπόν, είναι πολύ ευαίσθητες ομάδες τα μικρά παιδιά στη ζέστη, τα βρέφη, ενώ που δεν μπορούν να ζητήσουν νερό, και οι μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία που δεν έχουν την αίσθηση πολλές φορές της δίψας. Και εμείς πρέπει να είμαστε εκεί, να τους το θυμίζουμε ότι πρέπει να πίνουν νερό και φυσικά να τους μεταφέρουμε τα εμφιαλωμένα, αν δεν έχουν ήδη φίλτρα στο σπίτι. Η ζωή μας έχει πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες. Έρχονται τώρα και οι Bangles με το Manic Monday. Οι τρελές Δευτέρες ζούμε, το ξέρω. Δεν μπορούμε όμως να ξεχνάμε τις πιο ευαίσθητες ομάδες και τους ανθρώπους.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Μιχάλη Χατζηγιάννη ακούσαμε και καπνός. Και σαν σήμερα είδαμε πριν ότι γεννήθηκε ο Αντουάν ντε Σεντ-Εξυπερί, ένας συγγραφέας που έχει χαράξει τις καρδιές με το υπέροχο βιβλίο του Το Μικρό Πρίγκιπα εκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο. Ήταν ένας άνθρωπος που έζησε ανάμεσα στον ουρανό του και τη γη, ήταν πιλότος και μετέτρεψε τις εμπειρίες των πτήσεών του, τους κινδύνους και τη μοναξιά σε λογοτεχνία γεμάτη ανθρωπιά. Γεννήθηκε το 1900 στη Γαλλία και από μικρός γοητεύτηκε από την περιπέτεια και την αεροπορία. Εργάστηκε ως πιλότος ταχυδρομικών αερογραμμών, πετώντας σε δύσκολες διαδρομές πάνω από ερήμους και ωκεανούς, εμπειρίες που επηρέασαν βαθιά.

το έργο του. Η ζωή του όμως είχε και πολλές απώλειες. Έχασε τον πατέρα του σε μικρή ηλικία και μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η φαντασία και η ευαισθησία γίναν τρόπος να αντιμετωπίσει τον κόσμο. Η σχέση του με την πτήση ήταν σχεδόν φιλοσοφική. Πίστευε ότι ο άνθρωπος ανακαλύπτει τον εαυτό του όταν δοκιμάζεται και όταν αναλαμβάνει ευθύνη για τους άλλους. Ο μικρός πρίγκιπας λοιπόν είναι το αριστούργημα που αγαπήθηκε περισσότερο από γενναίες γενναίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Μία απλή ιστορία ενός μικρού αγοριού από ένα μακρινό πλανήτη που μιλά για την αγάπη, τη φιλία, την απώλεια και το ότι τα σημαντικά πράγματα δεν φαίνονται με τα μάτια. Φυσικά αυτό το βιβλίο θα το βρείτε σε άπειρες διαφορετικές εκδόσεις, η μία πιο ωραία από την άλλη, στο αγαπημένο μας βιβλιοπωλείο, στο Χαρταετό, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Πηγαίνετε να πάρετε σήμερα το μικρό πρίγκιπα, να ξέρετε ότι υπάρχουν και άλλα βιβλία του Εξυπηρή. Νυχτερινή πτήση, Γη των ανθρώπων, όμως σίγουρα ο μικρός πρίγκιπας είναι ένα από τα αγαπημένα όλων των εποχών. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός λοιπόν, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Κάντε μια βόλτα και ας έχει ζέστη σήμερα, θα σας ανταμείψει το βιβλίο που θα πάρετε και η παρέα που θα βρείτε από τα κορίτσια του Χαρταετού. No matter what, no matter what, you...

Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Τι ωραία που τα λέει τα αγγλικά τώρα που ήρθε το κορίτσι.
1: Καταπληκτικά τα λέει, καταπληκτικά. Καλημέρα σας, εδώ είμαστε Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαστε
0: παιδιά
1: λοιπόν.
0: Μου κάνει σήματα, ακόμα δεν ήρθες. Τι
1: ακόμα
0: θες να
1: πεις. Θέλω να πω για Εμμανουήλ Βενέρης αγαπημένος, ο οποίος μαζί με το Citroën C3, το ηλεκτρικό, το 100% ηλεκτρικό, έχει έρθει και είναι εδώ μαζί μας. Είναι μαζί μας διότι σε κάθε διαδρομή, εάν δεν είμαστε άνετα και υπέροχα, δεν το ευχαριστιόμαστε όπως και να το κάνουμε. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σε λίγο θα ξεκινήσουμε να πούμε το love traffic μας με ένα Citroën C3 από Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ.
0: Και είσαι έτοιμη να το κάνεις αυτό?
1: Καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα. Πάντα είμαι έτοιμη να το κάνω αυτό.
0: Μπράβο, Μαρία.
1: Πώς πέρασες χωρίς εμένα?
0: Πέρασα φανταστικά. Μπορώ να πω, όχι.
1: Πάρα πολύ ωραία πέρασε.
0: Έλειπες από μένα, έλειπες από τον κόσμο. Αυτό ήταν κάτι που φαινόταν έτσι κι αλλιώς. Οπότε τι να πω τώρα.
1: Πάμε για love traffic. Πάμε για love traffic και μετά θα σε περιλάβω.
0: Άντε, πάμε, πάμε. Love
1: traffic. Έχει αρχίσει η πρωινή κίνηση, οπότε όπως καταλαβαίνετε θέλω την προσοχή σας όσοι είστε εκεί Γιώφυρο 62 Μαρτύρων και στην έξοδο για να βγείτε στην Γιώφυρο. Να σας πω ότι έχει κίνηση αρκετή και ωρίτσες, ενώ η υπόλοιπη έξοδη, για να τις δω, στην Γνωσού έχει αρχίσει μια καθυστέρηση και στη βιομηχανική περιοχή έχει ήδη αρκετά μεγάλη ουρά. Την προσοχή σας όσοι πάτε προς Άγιο Νικόλαο, διότι συνεχίζονται τα έργα στο ύψος εκεί των Γουβών, στο κέντρο είναι χαλαρά τα πράγματα και παραλιακή σχετικά ανοιχτή. 6-9-56-64-10-28. Στέλνε τα μηνύματά σας για να δούμε αν είστε κάπου κολλημένοι και δεν φαίνεται εδώ στους χάρτες μας.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
3: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες, η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Θοδωρής Μαραντίνης,
5: Αντώνης Ρέμος,
6: Ελένη Φουρέιρα.
7: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
8: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
7: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
9: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811-1032-24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
10: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
11: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
10: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
13: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
14: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
15: Hey guys, it's Bruno Mars.
16: This is Alicia Keys.
17: Hey, what's up? This is John Legend.
18: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Hey, good morning, this is Yannis Kapnidis and with me the πανέξυπνους επιστρέψασους, επιτέλουσους, Μαρία Λιαδάκη.
1: Some burned, some kissed, Μαρία Λιαδάκη. From EOS, ήρθα απευθείας. Yes, it is.
0: Και μια και επέστρεψε, ας βάλουμε κάτι πένθυμο, το ναι. Μαύρο το πουκάμισο.
1: Επειδή μαύρησα πολύ, γι' αυτό.

0: Αλήθεια, παιδιά.
1: Όταν ήσουν μικρό και έλεγε αλήθεια τώρα και δεν θα σε πιστέψει ο άλλο τι έκανε. Δεν φίλο Σταυρό και είχαν εκεί τι κάνε.
0: Δεν υπήρχε η έκφραση η ερώτηση αλήθεια τώρα τότε.
1: Τι εννοεί.
0: Δεν λέγαμε ποτέ αλήθεια τώρα. Αυτό είναι μετάφραση από τα αγγλικά. Είναι το really.
1: Ναι, εντάξει, αλήθεια.
0: Τότε δεν το κάναμε. Δεν άλλο λέγαμε. Λες αλήθεια, λέγαμε είναι αλήθεια αυτό που
1: ναι,
0: λες.
1: Αλλά αλήθεια,
0: το αλήθεια τώρα.
1: Αν φίλου Σταυρό και έκανε και με τέτοια αυτό,
0: αυτό ναι,
1: λέω.
0: Το κάναμε και Σταυρό φιλούσαμε και το κεφάλι μας κυκλώναμε και τα δάχτυλα σταυρώναμε τα πάντα.
1: Ήταν
0: κάναμε.
1: Η Έλληνα Παπαρίζου που αλήθεια τώρα ήρθε και επέστρεψε δυναμικά με το νέο τη σίγκλ. Ένα τραγούδι που είναι έτοιμο να γίνει το απόλυτο repeat του καλοκαιριού και εννοείται το ακούμε σε πρώτη μετάδοση εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο Love Radio Crete 102,8. Να σας πω ότι η μουσική είναι του Μάριου Ψημόπουλου και της Έλληνας Παπαρίζου, ενώ η στίχη είναι της Ελεάνας Βραχάλη και κυκλοφορεί από τη Μήνο EMI. Οπότε το ακούμε εδώ και όποτε το πετύχετε να το βάζετε δυνατά. Για πάμε για καιρό.
0: Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό λοιπόν. Σήμερα καλοκαιρινός και έρθριος ο ουρανός σήμερα πάνω από το Ηράκλειο, ήλιος από νωρίς το πρωί, ξάστερος ο ουρανός, ο υδράρκερος θα ανέβει μέχρι τους 29 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Οπότε βάλτε ό,τι πιο δροσερό βρείτε στο σπίτι, στο μέτωπο των ανέμων. Τα μελτεμάκια μας φυσάνε και μας κρατάνε σε αυτή τη δροσερή κατάσταση, γιατί το 29 σε σχέση με άλλες πόλεις της Ελλάδας και της Ευρώπης είναι μία χαρά και δεν θέλω να παραπονιέστε καθόλου. Έως 3 μποφόρ θα φυσάνε, τίποτα ανησυχητικό. Όσοι τραβήξετε όμως προς τη θάλασσα, κρατήστε το νου σας λίγο να ξέρετε ότι φυσάει αυτός ο βοριάς. Τα μεσάνυχτα η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ευχάριστα στους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου, ιδανικά για να κάνουμε μία ολονύχτια βόλτα στην πόλη και να πάρουμε τη δροσιά μας. Μην ξεχάσετε αντιλιακό, καπέλο, πιείτε νεράκι και να δοξάζετε το Θεό σαν την Ελένη Φουρέιρα. Να είστε θρήσκοι. Έτσι.
1: Έτσι. Παρέα με Climatologic. Εμείς δοξάζουμε την Climatologic διότι είναι πάντα δίπλα μας με αξιόπιστες λύσεις και άνεση όλο το χρόνο. Συστήματα κλιματισμού για το σπίτι και την επιχείρηση. Και το βρίσκουμε εδώ, Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στον δρόμο προς Γάζη. 2810-254-222. Παίρνετε και τα τηλέφωνά σας και ρωτάτε οτιδήποτε θέλετε την αγαπημένη μας εταιρεία Climatologic.
0: Και έρχεται τώρα έτσι μία και μοναδική θεά, βοήθειά σας.

0: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8 εδώ είμαστε και έχω αρκετά μηνυματάκια.
1: Έχισε.
0: Με ρωτάτε πώς περάσαμε στην Ία, τι κάνατε, τρέχατε γύρω γύρω, σας είδαμε λέει και περάσατε πάρα πολύ ωραία και πραγματικά ήταν παιδιά υπέροχα στην Ία. Διότι ήμασταν girls only εκεί πέρα, Μαγγελίνα Σταματάκη και Χριστίνα Γιασάκη. Και περάσαμε εξαιρετικά. Ήως ούτως ή άλλως ένα νησί το οποίο εγώ λέω ότι μου αρέσει τόσο πολύ η άβρα του. Είναι μικρούλι, είναι νοστιμούλι, έχει τις παραλίες του. Νομίζω ότι είναι παρεξηγημένο όσον αφορά ότι πηγαίνουν μόνο τα νέα παιδιά και κάνουν λίγο χαμό. Υπάρχουν ένα-δύο έτσι clubs.
1: Σε όλα τα νησιά, οποία... παιδιά, εντάξει,
0: θα γίνει αυτό, αλλά δεν είναι καμία σχέση.
1: Ναι, έχει πάρα πολλές επιλογές στο νησί και εγώ αυτό έχω ακούσει. Και με την πρώτη ευκαιρία θα πάω και εγώ να δω τι γίνεται εκεί πέρα.
0: Τέλειο φαγητό.
1: Να πάω και σε αυτά τα ωραία τα μαγαζιά που πήγα.
0: Τέλειες παραλίες. Καθόλου κίνηση. Τι να σας πω, εγώ τώρα ξαναπήγαινα Ίω αύριο και καθόμουν έτσι ένα μηνάκι.
1: Είσαι, όλη την ώρα το.
0: Και πολύ ωραίες συνεργάτες έχουμε παιδιά στην Ίω. Μπείτε στο Love Radio Crete. Αν έχετε σκοπό να πάτε Ίω, ακολουθήστε μας, ρωτήστε μας και πραγματικά θα σας ενημερώσουμε.
1: Πραγματικά αυτό θα πω. Πέρσι ήρθα στα νησιά, φέτος δεν ήρθα, δεν ήμουν στην Ίω, δεν ήρθα μαζί σας. Αλλά αυτό έχω να πω ότι το εμπορικό μας όταν πηγαίνει και κάνει όλη αυτή την προετοιμασία εκεί πέρα. Έχει κάτι λαγωνικά το εμπορικό μας, δεν θα πω ονόματα, ξέρεις. Και βρίσκεται ρε παιδί μου τα καλύτερα μαγαζιά πραγματικά. Δηλαδή όπου πηγαίναμε δεν υπήρχε το ένα πιο ωραίο από το άλλο. Και σαν περιβάλλον και σαν νοστιμιά και σαν και ωραίος ο κόσμος. Ωραίοι άνθρωποι ιδιοκτήτες.
0: Φανταστική.
1: Πάρα πολύ.
0: Θέλουν λέει backstage ιστορίες. Αυτά θα περιμένουν να έρθει η Αγγελίνα Σταματάκη και κοντά στις 10 να σας τα πούμε παρέα.
1: Αχ, τι θα γίνει.
0: Λοιπόν πάμε σε Σάκη Ρουβάκη ένα μ' αγαπάς. Σάκη Ζουρβάς υπέροχος, τον απολαμβάνουμε και σαν παρουσιαστή. Βλέπεις το Your Fans Sans Familia?
1: Όχι, δυστυχώς. Δεν το προλαβαίνω.
0: Έχει κάτι πολύ ωραίες μεταφράσεις.
1: Είναι πάντα. Αυτή η σειρά εκπομπών μ' αρέσει πάντα. Αλλά δεν μπορώ, τα βλέπω μετά στο YouTube, φαντάζομαι τόσο πολύ.
0: Ο Χαραλαμπίδης έχει δώσει ρέστα, βέβαια. Θέλω να σου πω. Ποιητής, δεν ξέρω, κάθε φορά περιμένω να το θα πει. Με έχει αφήσει speechless.

0: Και εμείς αγαπάμε το νέο Citroën EC3 100% ηλεκτρικό με SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση, πολύ πιο άνετες και έξυπνες μετακινήσεις. Μόνο στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, εκεί θα το βρούμε. Από 17.900 Urban Range έκδοση και 5.600 το όφελος για τον αγοραστή.
1: Είσαι έτοιμη να πάρουμε πολύ, λοιπόν, να κάνουμε Love Traffic τώρα? Παραίτητα, φύγαμε.
2: Love Traffic.
1: Είναι καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή σε σχέση με μισή ώρα πριν. Στη Γιώφυρα έχουν διαλύσει περισσότερες ουρές. Λίγο έτσι, ένα πάρα πολύ μικρό μπλοκάρισμα στο κυκλικό στην 62 Μαρτύρων. Τίποτε όμως το ανησυχητικό. Από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα ρέουν μια χαρά και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό. Σαν να μην είναι Δευτέρα πρωί σήμερα και κάτι με ανησυχεί. Εδώ βλέπω ότι αρχίζει και πίζει λίγο η κίνηση μόνο στην Κνωσού. Από το κυκλικό του Αγίου Ιωάννη και μέχρι την είσοδο της πόλης έχει λίγο παραπάνω κίνηση από το κανονικό. Και από ό,τι φαίνεται, όλα τα υπόλοιπα είναι μια χαρά, ακόμα και ο δρόμος προς αεροδρόμιο έχει καλή πρόσβαση. 6956-64-10-28 είναι το Viber του σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα αν κάπου έχει κίνηση και δεν το έχουμε μεταδώσει.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center.
0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
6: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
0: Μπράβο, Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
6: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε 1:30 από το Ηράκλειο.
0: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
2: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.

0: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
1: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
0: Τέλειο. Πού είναι?
1: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
0: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο. Τα ωραιότερα ελληνικά
2: και ξένα τραγούδια.
3: Live shows κάθε μέρα.
4: Όλη μέρα.
5: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
6: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Adjust Might λοιπόν εδώ και Bruno Mars μας ανέβασε τα αίματα και if you might τέλος πάντων και έρχεται η ώρα να πας για γάμο και είσαι αγοράκι, τότε μπορείς να πας φυσικά στο Κοντογιάννη, εκεί θα βρεις τα πάντα, εκεί είναι τα καλύτερα που μπορείς να ντυθείς, κομψότητα απερίγραπτη. Αν ετοιμάζεσαι λοιπόν για τη μεγάλη μέρα, ξέρεις ότι εκεί το κουστούμι δεν είναι, το κουστούμι γενικά δεν είναι απλή υπόθεση, εκεί όμως απλοποιούνται όλα. Στο Κοντογιάννη θα βρείτε γαμπριάτικα κουστούμια που ξεχωρίζουν με επιλογές από κορυφαίους οίκους μόδας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, γιατί αυτές οι στιγμές είναι μοναδικές και πρέπει να γίνουν ακόμα πιο μοναδικές με ένα ωραίο κουστούμι. Αν θέλετε σιγουριά, ποιότητα και στυλ, μια στάση στο Κοντογιάννη επιβάλλεται. Θα το βρείτε, Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, στη στάση Κοντογιάννη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση menfashion.gr.
1: Να πούμε την καλημέρα μας στον κόσμο που μας έχει στείλει τα μηνύματά του. Την καλημέρα μας λοιπόν στο Γιώργο, ο οποίος πηγαίνει τώρα τα παιδιά εκεί στα Summer Tech Camp. Καλημέρα.
0: Και καλημέρα.
1: Όλα θα πάνε τέλεια να πούμε.
0: Και στην Ειρήνη εδώ που μας στέλνει με την ωραία τη φωτογραφία. Έχει μια ωραία φωτογραφία με έναν κύριο, μάλλον είναι ο σύζυγός της, δεν ξέρω. Δεν βλέπω, δεν φέλε, είναι και μικρή έτσι, δεν ξέρω ποιος είναι. Πάντως έχει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία και μας λέει καλημέρα και εκείνη μας αγάπησε, λέει, και εμείς την αγαπάμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη.
1: Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε με Αντώνη, Ρέμο και Μαντό. Θέλω να μου πείτε καλοκαιρινές ιστορίες σήμερα, όσοι μας ακούτε. 6956 64 1028, εκεί θα στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Θέλω έτσι λίγο, αν έχετε κλείσει κάποια καλοκαιρινή έτσι, απόδραση, έστω και μικρή, κάπως λίγο να το βρούμε σήμερα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, γυρίζοντας από τις Κυκλάδες, έχει πιάσει μια κατάθλιψη. Το πού θα πάμε μετά, τι θα γίνει, θα κάνουμε καμία γρήγορη απόδραση εδώ στο νησί μας, το δικό μας που είναι ωραίο.
0: Το πιο ωραίο νησί του κόσμου είμαστε, δεν θα κάνουμε αποδράσεις.
1: Είμαστε, άμα δεν το έχεις κανονίσει, θα κάνεις, δεν κάνεις.
0: Θα κάνεις.
1: Οπότε,
0: θα κάνεις.
1: Πάμε να κανονίσουμε την επόμενη απόδραση, παιδιά.

0: πώς τελείωσε. Dancing
1: with the Flames. Στον Κλείδωνα δεν το κάνουμε κι εμείς αυτό? Δεν κάνουμε χορούς φωτιές.
0: Άσε, στον Κλείδωνα φέτος έγινε λίγο. Όσο έλειπε, έγινε λίγο χαμός. Τέλος πάντων, εντάξει. Ήταν, χάρηκαν πάρα πολύ και κάνανε λίγο μπαμπούμα, αλλά εντάξει. Πήγε στην ομιλία.
1: Έλεος μου, ωραία, και αυτή.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Okay, okay, okay.
1: Λοιπόν, χαμός. Μέση Ρονάλντο εδώ και Μουντιάλ γίνεται του τρελού. Να πιάσουμε
0: ναι,
1: και τα Μουντιάλ.
0: Για να πιάσουμε.
1: Κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι τώρα έχουν γίνει πολύ ωραία πράγματα. Έχει κάτι πράσινα κροτήρια που έμεινε ο κόσμος έτσι σύξυλο.

0: με το πώς πήγε και την προοπτική τους και την πρόοδό τους. Να πούμε ότι επειδή είναι λίγο περίεργες οι ώρες που παίζεται το Μουντιάλ, δεν τα βλέπουμε
1: δεν μπορούμε,
0: live.
1: Ναι,
0: οπότε
1: αυτό.
0: Την επόμενη μέρα κάπως κάτι.
1: Και νομίζω φέτος δεν έχουμε δώσει και τόσο, και εμείς ακόμα δεν έχουμε δώσει. Δεν ξέρω καν τι γίνεται δηλαδή.
0: Κοίταξε, φέτος. Θεωρώ ότι προς το τέλος που θα είναι οι σοβαρές ομάδες που θα έχουν περάσει και θα είναι έτσι οι 16 τελευταίες, οι 8 τελευταίες. Στους ημιτελικούς και στους τελικούς, καταλαβαίνεις ότι θα γίνει ο χαμούλης.
1: Καλά, για να μείνω ξύπνιος εγώ για Μουντιάλ, δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
0: Ήδη νύσταξε 9 παρά 10.
1: Μα δεν νύσταξα τώρα. Μόνο που σκέφτηκα όμως ότι θα μείνω ξύπνιος τη νύχτα, μου ήρθε. Δεν νύσταξα. Τι να κάνω.
0: Εντάξει, εξαρτάται όμως. Δηλαδή, αν έρθει ένας τελικός, ας πούμε έτσι, πολύ ωραίος.
1: Αν παίζει η Ελλάδα στο τελικό, δεν θα κοιμηθώ όλη την
0: νύχτα. Ποια Ελλάδα δεν πέρασε καν.
1: Αλλά δεν πέρασε καν. Αυτό ακριβώς λέμε. Αυτό ακριβώς.
0: Τι θέλω εγώ με σένα. Θέλω εγώ με σένα, πες μου.

0: Αυτά είναι τα ωραία της Κρήτης, παιδιά. Έχουμε και μαντινάδες για λαγοκέφαλους εδώ. Τις ακούγαμε τώρα, μας τις στείλανε. Από Αθήνα μου τις στείλανε, να ξέρεις.
1: Από Αθήνα σου στείλανε μαντινάδες, άλλους για λαγοκέφαλους.
0: Βέβαια, ο
1: καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Γιώργο.
0: Λοιπόν,
1: εμείς είμαστε εδώ. Θα πεις τη ματινάδα με το λαγοκέφαλο?
0: Όχι, όχι, δεν τη λέω τώρα. Καταρχήν τη θυμάμαι, τα ξεχνάω πάρα πολύ εύκολα. Θα τη μάθω όμως μετά, θα σας τη γράψω και θα σας τη πω.
1: Ωραία, πάμε να πάρουμε το αυτοκίνητο του Εμμανουήλ Βενέρη ΑΕ να κάνουμε τη βόλτα μας με το ηλεκτροκίνητο 100% ηλεκτρικό Citroën E3 της αγαπημένης μας εταιρείας.
0: Εσύ είσαι προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο?
1: Είμαι πάρα πολύ προετοιμασμένη.
0: Μπράβο, Μαρία μου, πρέπει να είσαι προετοιμασμένη γιατί αυτά χρειαζόμαστε. Πάμε λίγο να κάνουμε λοιπόν τη βολτούλα μας. Επιστρέφουμε σε λίγο. Love
1: Traffic. Στις εξόδους της Εθνικής, συγκεκριμένα έτσι στον Σταυρωμένο, λίγο στη Γιώφυρο θα συναντήσουμε λίγο κινησούλα, αλλά όχι φοβερά πράγματα. Λεωφόρος Κνωσού, κατά τόπους κάτι λίγο, αλλά δεν είναι άσχημα τα πράγματα. Στη βιομηχανική περιοχή έχει λίγη ουρίτσα και μικρή καθυστέρηση στο ύψος των Γουρνών, εκεί στον ΒΟΑΚ, αλλά όχι όπως άλλες μέρες. Προς Ικάρου, εκεί θα συναντήσετε μια μικρή καθυστέρηση, ειδικά προς αεροδρόμιο, και σιγά σιγά μετατοπίζετε κίνηση και προς το κέντρο, οπότε την προσοχή σας. 6-9-56-64-10-28 Στέλνετε τα μηνύματά σας και την καλημέρα σας για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά και αν είστε κάπου έτσι ζορισμένοι και σταματημένοι από την κίνηση.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες. Τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
4: Τι να κάνω, ρε Δημήτρη.
5: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
4: Καλά, κάτι θα κάνω.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
6: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
7: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
8: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
9: Α, τις βρήκα ξανά.
8: Πού?
9: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λανδικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
8: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
10: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνα ως 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Hydrogym, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Hydrogym, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
11: Γεια σας, είμαι η Κέντρο. Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης εδώ, Δευτερούλα σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα όσοι άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους.
0: Και καλημέρα στον Γιώργο το Στυλιανάκη που, ό,τι και να γίνει, σώζει την κατάσταση. Δεν ξέρετε τι έγινε πριν λίγο, αλλά.
1: Έτσι που το έπες, λες και πήραμε φωτιά και μας έσωσε
0: Στυλιανάκη.
1: Σιγά τώρα τι έκανε, ένα κουμπί πάτησε.
0: Του το αφιερώνω, πλανήτης γη.
1: Καλημέρα.

0: Ζήτω η κλιματολότζικ.
1: Ζωστό.
0: Εδώ είμαστε παρέα με την κλιματολότζικ για κλιματισμό και θέρμανση. Όπως καταλαβαίνετε, η λύση είναι μία. Πάμε και παραλία και κλιματολότζικ. Αυτές τις δύο επιλογές σας δίνω. Αντλίες θερμότητας κλιματισμός, ηλιακούς θερμοσύφωνες και αφυγραντήρες όλα σε ένα μέρος. Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου και στο 281-0254-222. Κάντε τις ερωτήσεις σας και πηγαίνετε και από εκεί για να φτιάξουν το δικό σας έτσι το οίκημα, το κατάστημα, το σπίτι, όπως θέλετε και όπως πρέπει βασικά, γιατί εκείνοι ξέρουν. Τι καιρό θα κάνει?
1: Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται σήμερα με τον καιρό. Καλοκαιρινός και αίθριος ο ουρανός σήμερα πάνω από το Ηράκλειο. Ο ήλιος από νωρίς το πρωί. Εξάστερος ο ουρανός θα είναι και το βράδυ. Ο υδράργυρος θα ανέβει μέχρι τους 29 βαθμούς Κελσίου. Οπότε να ντυθείτε δροσερά. Στο μέτωπο των ανέμων φυσούν τα μελτέμια, οι γνωστοί καλοκαιρινοί βοριάδες. Ασθενή θα είναι από το πρωί αυτά τα μελτεμάκια. Αλλά θα μας κρατάνε σε αυτή τη δροσιά. Δεν θα πάει πάνω τους 30 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι 3 μποφόρ, τίποτα ανησυχητικό επομένως. Θα πέσει η θερμοκρασία το βράδυ στους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Ό,τι πρέπει για να βγούμε και να κάνουμε βολτούλες μας. Αντιλιακό, μπόλικο νεράκι, να φάτε φρουτάκια και να ακούσετε δυνατά το επόμενο τραγούδι που έρχεται από την Ιταλία. Έχει παίξει στη Eurovision και κάνει κακό χαμό σε όλο τον κόσμο. Το τραγουδάνε όλοι. Per sempre si, Salda Vinci.

0: Λαβρίντιο Κρήτης, 102,8. Εδώ είμαστε φυσικά, δεν φεύγουμε και έχουμε πάρα πολλές καινούργιες προβολές στο Netflix. Την, όταν έλειπες φάνηκε πόσο χρονών είμαι, γιατί έλεγα η καλωδιακή τηλεόραση, δεν έλεγα το streaming.
1: Τα λέω τις απαγγελίες.
0: Λοιπόν, εκτός από την Enola Holmes που έρχεται τώρα σε αυτή την εβδομάδα, 1η Ιουλίου, την Τετάρτη νομίζω, θα δούμε το Enola Holmes 3 που το περιμένουμε πώς και πώς με αυτούς τους φανταστικούς ηθοποιούς που παίζουν. Έρχεται την άλλη εβδομάδα, την άλλη Πέμπτη συγκεκριμένα, για όσους μεγαλώσαμε με το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Ένα νέο που δεν το ήξερα καν ότι
1: η Λόρα ήταν στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι.
0: Ναι. Η αγαπημένη ιστορία λοιπόν αυτή της Λόρα Ίνγκαλς Βάιλντερ επιστρέφει στο Netflix 9 Ιουλίου, αλλά αυτή τη φορά με μια πιο σύγχρονη και ρεαλιστική ματιά. Η νέα σειρά δεν θα δείξει μόνο τη ζωή των πρωτοπόρων στην Αμερικανική Δύση, αλλά και την πλευρά των αυτόχθονων λαών που ζούσαν ήδη σε εκείνα τα εδάφη. Γιατί εμείς βλέπαμε τότε μόνο τους αυτούς που ήρθαν, αυτούς που ήταν ήδη δεν τους είδαμε ποτέ. Μια ιστορία που μιλά για οικογένεια, επιβίωση, όνειρα, συνύπαρξη διαφορετικών κόσμων, ένα κλασικό έργο που επιστρέφει για να θυμίσει πως κάθε ιστορία έχει περισσότερες από μία πλευρά. Η Λάση ήταν άλλο. Ναι, ήταν με το σκυλάκι. Ναι. Πάντως το μικρό σπίτι στο Λιβάδι από την άλλη εβδομάδα θα το βλέπουμε και στο Netflix.
1: Θα το βλέπουμε. Ωραίο. Ακόμη είναι μικρό το σπίτι, κάνανε καμία έτσι.
0: Δεν ξέρω.
1: Χτίσανε κανένα δωμάτιο ακόμα.
0: Κάνα παράνομο να κολλήσανε
1: εκεί. Μπορεί παιδί μου να μπήκαν στο αυτό που στο λένε.
0: Και τόσα χρόνια βέβαια θα κάνανε παιδιά, εγγόνια, δισέγγωνα, δεν χωρούσαν. Εγώ πιστεύω κάνανε.
1: Βρέ, μπορεί να μπήκαν εξοικονομώ και να κάνουν μία έτσι επέκταση, μία ανανέωση.
0: Στο κτηματολόγιο να το δηλώσουν. Τα υπόλοιπα δεν μας ενδιαφέρουν, ό,τι και να είναι.
1: Μη φύγεις τώρα, έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος, εδώ μας τραγουδάει. Μη φύγετε, καθίστε, γιατί έχουμε να σας πούμε και ζώδια πρέπει να πούμε της εβδομάδας.
0: Βέβαια, βέβαια.

0: Έτοιμη.
1: Πάρα πολύ έτοιμη.
0: Γιατί εσύ θα φύγεις.
1: Σαν έτοιμη από καιρό. Εγώ θα πάρω το Citroën σε 3 το ηλεκτρικό και μην τον είδατε τον Παναή.
0: Έτσι, Παναή μου.
1: Είναι ότι Μαραή. Λοιπόν, εδώ είμαστε. 100% ηλεκτρικό Citroën ή σε 3 που έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. Και αν θες και εσύ να έχεις όφελος μέχρι 5.600 ευρώ, έχω την έκδοση Urban Range που ξεκινά από 17.900. Όλα αυτά στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, αγαπημένη εταιρεία, με την εγγύησή της, με την ποιότητά της, με το όνομα που πραγματικά έχει την ποιότητά του.
0: Τι πας στο τραπέζι, παιδάκι μου. Το ξέρουμε ότι σ' αρέσει το αυτοκίνητο. Ντούπου, ντούπου, ντούπου.
1: Είμαι λίγο. Το λέω παπ και χτυπά το τραπέζι.
0: Ναι. Δεν μπορώ. Πάμε να πάρουμε. Μιλάμε, νομίζω ότι γίνεται σεισμός κάθε φορά. Πάμε να πάρουμε το αγαπημένο μας αυτοκίνητο, ηλεκτροκίνητο EC3, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου. Άσχετο το ένα με το άλλο. Και να δούμε τι γίνεται στο κέντρο. Μη γουρσουζεύει. Πάμε. Love Traffic. Love Traffic λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται σταμάτα ξεκίνα είναι η κίνηση σήμερα. Προηγουμένως ήμασταν στα καλά μας, τώρα στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό βλέπω διάφορες διακοπές και στην 62 Μαρτύρων, κάποια σημεία με αρκετή κινησούλα, και το βασικό σημείο που βλέπω ότι υπάρχει θέμα είναι στην Λεωφόρο Καλοκαιρινού που έχει αρκετά σταματήματα όπου υπάρχει φανάρι, και στην Λεωφόρο Μήνο, στην κάθοδο έχει αρκετές καθυστερήσεις, και στο Σταυρό, Λεωφόρου Στέλιου Καζαντζίδη και Ικάρου. Δρόμος προς αεροδρόμιο έχει λίγες καθυστερήσεις, γενικά όμως αν μπορείτε να πάρετε το ΒΟΑΚ ακόμα καλύτερα. 6956-6410-28, στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Viber του σταθμού αν κάπου έχει κίνηση και δεν το έχουμε μεταδώσει.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
5: Center. Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
6: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
7: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία-pavlasantorini.gr.
6: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
8: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
9: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
10: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι. Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά ταλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Η σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
11: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάς, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Τι να κάνω, Γιάννη μου, κοιτάω εδώ τις προσφορές που έχει το Honda Center, γιατί αυτή τη βδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο. 35% σου έχω σε αρώματα Boss, Burberry, Carolina Herrera, Chloe, και για αγορές άνω των 80 ευρώ έχει 35% έκπτωση. Εντάξει.
1: Πολύ ωραίο.
0: Αγαπάμε.
1: Πολύ καλό, βέβαια.
0: Όλα τα brand Lancaster με όφελος 35%. Προσφορές στα αρώματα, τι να σας πω τώρα, και γενικά θα βρείτε πάρα πάρα πολλά. Ενώ για τους λάτρεις του brand La Prairie, στα Honda Center θα το βρούμε σε προσφορά με όφελος 35%. Ωραίο το 35 που έχει επιλέξει.
1: Πολύ ωραίο, πολύ, πολύ ωραίο. Ναι, βέβαια, βέβαια. Και είναι πολύ καλή έκπτωση.
0: I like it. Και τώρα πάω να δω ποια ζώδια θα πάνε να πάρουν τις προσφορές.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε αυτή τη βδομάδα τι γίνεται στον πλανήτη Γη. Από το φλερτ στη δέσμευση, ο Κριός, οι Κρύοι του δεύτερου δεκαημέρου πρωταγωνιστούν στις πιο όμορφες εξελίξεις. Σταύροι. Χρήματα, σπίτι και οικογενειακή στήριξη φέρνουν ανακούφιση. Η εβδομάδα σας βοηθά να ξαναβρείτε το αίσθημα ασφάλειας. Δίδυμα και αγαπημένα, το σύμπαν σας βάζει στο προσκήνιο. Τώρα είναι η στιγμή να διεκδικήσετε τα όνειρά σας. Νέοι άνθρωποι, οικονομικές ευκαιρίες και ανατροπές υπέρ σας. Ωραία μέχρι στιγμής.
1: Πολύ καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Έχουμε κάνει καρκίνο στην ομάδα και στο ακροατήριο, παρακαλώ. Τα αισθηματικά σας φέρνουν μεγάλες εξελίξεις, αλλά φέρνουν και επιστροφές από το παρελθόν. Ξεκινάει τώρα ένας ολόκληρος χρόνος οικονομικής άνθησης. Σήμερα ξεκινά.
1: Ναι.
0: Λέοντες, η καθημερινότητα γίνεται απαιτητική και αγχωτική, όμως τώρα ανοίγει για εσάς ένας ολόκληρος χρόνος εύνοιας και μεγάλων ευκαιριών. Και στους Παρθένους θα πάω για τώρα, έτσι, τελευταίο ζώδιο για αυτό το «ον». Παρθενάκια, φίλοι από το παρελθόν επιστρέφουν και ανεκπλήρωτα όρια ξαναζωντανεύουν. Η κοινωνική σας ζωή απογειώνεται, ξαφνικές εξελίξεις στη δουλειά απαιτούν ψυχραιμία και προσαρμοστικότητα. Και το όχι με την προσαρμοστικότητα ο Παρθένος.
1: Πάρα πολύ το
0: όχι. Δεν σου λέω τίποτα.
1: Πάρα πολύ.
0: Την κάτσα με τη βάρκα, θα πω εγώ, όσοι τους αναστρεφόμαστε. Τα φιλιά και την αγάπη μου σε όλους τους Παρθένους εκεί έξω που μου έχετε φάει τη ζωή, και σε λίγο ερχόμαστε με το ζυγό, άλλος ένας απέναντι που μου έχει φάει τη ζωή. Όσο

0: Επιστρέψαμε εδώ με τις μαργαρίτες μας και με τον εορτάζοντα τον Πέτρο που μας έστειλε μόνο σε μένα, όχι στη Μαρία φυσικά. Μόνο σε μένα.
1: Αν συνεχίσει και θα φάω και εδώ και θα φάω και κάτω.
0: Νομίζεις, θα σου ξεκολλήσω με τα δόντια μου τα δάχτυλα έτσι και το πειράξεις. Αυτό σου λέω.
1: Δάχτυλάκι μου, τα ακροδάχτυλα.
2: Ακροδάχτυλα. Ακροδάχτυλα.
1: Να χαίρεσαι τον Πετράκο μας, Αγγελίνα.
2: Χαίρομαι, τον χαίρομαι χρόνια πολλά. Θα τα πω και μετά.
1: Καλά, εννοείται. Δεν πρέπει να κάνει μέρα και εξομολόγηση εδώ.
0: Βέβαια, δεν πρέπει.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν, πολλοί γιορτάζουν σήμερα. Οι Πέτριδες, οι Παύλιδες.
0: Βέβαια.
1: Χαμούλης.
0: Και αύριο γιορτάζουν οι Απόστολοι. Έτσι είναι.
1: Να τους χαιρόμαστε όλους.
2: Έχουμε και Απόστολοι.
1: Έχω μείνει στο ζώδιο ως τυχαίο.
2: Καθόλου. Πες
1: λοιπόν,
2: μου.
1: Πάμε για ζυγό να δούμε αυτή τη εβδομάδα τι θα γίνει, τι πρόκειτο να γίνει. Θέματα σπιτιού και καριέρας θα σας πιέσουν να βρείτε λύσεις καθώς επιστρέφουν εκκρεμότητες από το παρελθόν.
2: Αυτά τώρα
1: που δεν ήσασταν προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσετε ζυγή. Και με το γάμο, πρέπει να ξεσουβιαστείς που λέμε στο χωριό μου.
0: Μαζί, εγώ δεν έχω γάμο, αλλά αυτό με την καριέρα πολύ με ανησύχησε.
1: Πρέπει να ξεσουβιαστείς, αγάπη μου. Τίποτα, εσύ μόνο για το γάμο είναι ο άλλος.
0: Εγώ είμαι για την καριέρα. Η ζυγή τώρα μας άναψε φυτίλια.
1: Σκορπιοί, ξεκινάει η ετήσια εύνοια στα επαγγελματικά σας, όπου θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα υπέρ σας. Αυτή τη βδομάδα ασχολείστε έντονα με ταξίδια και θέματα σπουδών. Μια χαρά. Τοξότες, θα ασχοληθείτε έντονα με πρώην ερωτικές ιστορίες, αλλά και με παρελθοντικά έξοδα που τώρα έρχονται να τακτοποιήσετε. Καμία κλίση από το Αγίου.
0: Στα φίλια.
1: Τοξότες, για δείτε λίγο τον κόβ και τις κλίσες. Λοιπόν, πάμε σε εγώ καιρούς. Η προσωπική σας ζωή βρίσκεται στο προσκήνιο και ενώ καλείστε να αντιμετωπίσετε τις εξελίξεις από το παρόν, παράλληλα επιστρέφουν και σημαντικές σχέσεις από το παρελθόν. Χαμούλης εγώ.
2: Με το παρελθόν, τι γίνεται σε όλα τα ζώδια.
0: Ξέρω, κάποιος πλανήτης τώρα θα περιφέρεται έτσι ακατάστατος και δεν θα.
1: Συγκεντρωθείτε τώρα γιατί ήρθε το ζώδιό μου και πρέπει να το διαβάσω.
2: Ξαφνικές
1: ανατροπές και αυξημένες απαιτήσεις στον εργασιακό τομέα. Νησάφι!
0: Ποιο ζώδιο λε τώρα,
1: Υδροχόη. Ξεκουραστείτε περισσότερο, η κόπωση βρίσκεται πρώτων πυλών. Η υπερκόπωση έχει βρεθεί.

0: ήδη έχει έρθει στη ζωή μου.
1: Είναι εντός των πυλών.
0: Ξεκινάει η χρονιά η οποία θα αλλάξει με πολύ ευχάριστες εξελίξεις στην αισθηματική σας ζωή.
1: Μπράβο.
0: Στα επαγγελματικά συνεχίζουν να με πρίζουν, ναι. Ζαρατούστρα.
2: Πείτε μου.
0: Λοιπόν, ηχθείες. Φλερτ και ερωτικές ημιτελείς ιστορίες επιστρέφουν από το παρελθόν για να ζητήσουν δεύτερη ευκαιρία. Διασκέδαση και νέες νοημίες παράλληλα έρχονται στο προσκήνιο. Κοίταξε, δεν κακά.
2: Όχι, κακά δεν είναι, απλά έχουμε να κάνουμε πολλά παιδιά.
0: Μόνο τα δικά μου την προκοπώσεις, τι θέλετε πια.
3: Πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου πεις.

Προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να πιστεύεις για μένα.

0: Πιστεύω θα τα καταφέρουμε να stay alive εδώ, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση. Bee Gees ακούσαμε, stay alive εδώ, Λαβρίντιο Κρήτης 102,8.
1: Saturday Night Fever. Και είμαστε ακόμη ζωντανοί στη σκηνή σαν ροκ συγκρότημα, το αντίστοιχο ελληνικό, ξέρεις το.
0: Βέβαια.
1: Αυτό δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αν το σκεφτείς.
0: Άμα το σκεφτείς, αυτό είναι. Μπράβο Μαρία. Πώς
1: Αγγελίνα Σταματάκη, Γιάννης Καπνίδης, Μαρία Λιαδάκη, είμαστε εδώ. Σας αποχαιρετούν οι πρωινοί και έρχεται η Brunch. Brunch Αγγελίνα.
2: Brunch Αγγελίνα.
1: Δεν είσαι το κορίτσι του Brunch.
0: Είσαι το κορίτσι του Brunch. Ποτέ θα το σκεφτόμουν. Σατανική αυτή η Μαρία Λιαδάκη.
2: Έχει το Brunch Αγγελίνα.
0: Έτσι, είναι πολύ ωραίο.
1: Θα βρούμε κάτι πιο εύκολο. Θα δούμε πώς θα πάει.
0: Είναι σαν τα παιδιά του Brad Pitt και τη Αντζελίνα Ζολί που τη λέγανε Μπραντζελίνα, κάπως έτσι.
2: Αγγελίνα και Πέτρος, πώς θα γίνει τώρα.
0: Θα το βρούμε, θα σου βγάλω εγώ ένα πολύ ωραίο.
1: Πετραγγελίνα, δεν είναι.
0: Έτσι, Πετράγγελος. Μάλιστα, μια χαρά. Μια χαρά. Εμείς θα πάρουμε ένα υπέροχο αυτοκίνητο τώρα που έχει αλλάξει την ηλεκτροκίνηση. Το ηλεκτροκίνητο E3 συνδυάζει SUV χαρακτήρα, σύγχρονο design. Φανταστική οικονομία αν πάτε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, έως και 5.600 ευρώ είναι η έκπτωση, το όφελος που έχετε από την αγορά αυτού του αυτοκίνητου. Και τώρα θα το πάρουμε μια βόλτα. Η Μαρία Λιαδάκη είναι έτοιμη να μας πάει σε ένα ωραίο Love Traffic. Πάμε!
1: Love Traffic. Είναι πραγματικά ωραίο το Love Traffic, διότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση στους δρόμους του Ηρακλείου. Στις εξόδους της Εθνικής δεν θα αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερα προβλήματα, κάποιες μικροκαθυστερήσεις, αλλά όχι μεγάλα θέματα. Να πούμε ότι στη λεωφόρο Κνωσού, όπου υπάρχει φανάρι, έχει κάποια σταμάτα ξεκίνα. 62 μαρτύρων δεν είναι εντελώς ανοιχτή, αλλά και προς το κέντρο έχουν ανοίξει λίγο οι δρόμοι. Τις κλασικές μας καθυστερήσεις τις έχουμε στο κέντρο. Η Κάρου θα μου προσέχετε και αν πάτε προς αεροδρόμιο, διότι είναι λίγο αυξημένη η ροή. Για να δούμε και στον Βόαξο, ύψος των Γουρνών. Καλύτερα είναι τα πράγματα. Πολύ λίγο θα ζοριστείτε. Εμείς σας χαιρετάμε αύριο στις 6 ώρα πάλι εδώ. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη καθημερινά.
0: Καλή συνέχεια.
3: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
4: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή τη τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
3: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
5: Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Έλενα Παπαρίζου.
7: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις. Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Και εμείς jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
10: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο Πίσω Λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
9: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τις Seajets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
11: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
12: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση. Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Gourou Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
16: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
17: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
18: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
19: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
20: Είμαστε οι Μέλισσες.
2: Καλημέρα, καλημέρα! Είναι Δευτερούλα, 29η ημέρα του Ιουνίου, λίγο μετά τις 10. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη 1.

Ξεκινάμε τη μουσική μας έτσι παρέα με Μύρωνα Στρατή και πάνω απ' όλα

Αυτή ήταν η Billie Eilish. Birds of a Feather. Εδώ στα Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και σήμερα η ευχή μου πάει κάπου πολύ ξεχωριστά. Σήμερα είναι του Πέτρου και του Παύλου. Χρόνια πολλά στο δικό μου Πέτρο. Έναν άνθρωπο που σε λίγο καιρό δεν θα είναι απλά ο αγαπημένος μου άνθρωπος σε αυτό το σύμπαν, σε αυτό το πλανήτη, αλλά ο άνθρωπος με τον οποίο θα μοιραστώ το μεγαλύτερο μαζί τη ζωή μου. Πέτρο μου, αγάπη μου, σου εύχομαι υγεία, σου εύχομαι χαμόγελα και όλα όσα κάνουν την καρδιά σου γεμάτη. Πάμε να ακούσουμε Έλενα από Παρίσου και Αλήθεια τώρα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, άργησες πολύ. Εδώ στα Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 29 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. 4 ποφοράκια, είναι υπέροχη η θάλασσα. Η μέγιστη θερμοκρασία είναι 29 βαθμοί. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, που δραστηριοποιείται από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης, μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό, και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και συνεχίζουμε με Impossible.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε να δούμε τι νεοφέρνει η μέρα σε χώρους, ιδέες και δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Και όλα αυτά θα τα βρείτε στην εταιρεία Σκαβολίνη. Πάνε 60 χρόνια και διατηρεί δυναμική παρουσία στο χώρο του επίπλου και του design, με εξαγωγές σε πάνω από 27 χώρες. Στις συλλογές λοιπόν συναντάμε προτάσεις για κουζίνα, μπάνιο και living, τόσο σε μοντέρνο όσο και σε κλασικό ύφος, σχεδιασμένες από καταξιωμένους designers και αρχιτεκτονικά γραφεία. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 4.
3: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
1: Νούμερο 3.
4: Νούμερο
1: 2.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
7: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
8: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια, απολαμβάνεις all day brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης, είπες, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να σας μιλήσω για την κομψότητα. Η κομψότητα λοιπόν πολλές φορές κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πώς να την αναδεικνύουν, πάντα προσαρμοσμένη στην προσωπικότητα του καθενός. Με συγχωρείτε, είναι η φωνούλα μου τώρα αυτή. Η φωνούλα θα σας τα πω σε λίγο γιατί είναι έτσι η φωνούλα. Λοιπόν, στο κόσμο ψυχαράκι θα βρείτε βέρες, θα βρείτε μονόπετρα, θα βρείτε σταυρούς βάπτισης, αλλά και γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που πάντα ξεχωρίζει. Το κόσμο ψυχαράκι θα το βρείτε στην οδό 1821, στον αριθμό 34. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Take That και Back for Good.

0: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα.
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
4: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.

Σε θέλω εδώ, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Θα ταξιδέψουμε τώρα στις Κυκλάδες. Όπως έχετε καταλάβει, έχει ξεκινήσει αυτό το ωραίο project Love Islands 2026. Πρώτα όμως θα σας πάω στη Σαντορίνη να στείλω τα φιλιά μου στη Γογό και στη Ρένα, στη Λαμπρινούλα και στη Χριστίνα. Μας ακούνε στο κτήμα Σιγάλα. Μου λέει η Λαμπρινή, μου έστειλε πριν από λίγο, μου λέει χορεύουν οι Γογό με τη Ρένα. Τα φιλιά μου, κορίτσια μου. Και λοιπόν, θα σας πάω τώρα στην Ήο, σε ένα άλλο νησί των Κυκλάδων που ήμουνα τις προηγούμενες μέρες με Μαρία Λιαδάκη και Χριστίνα Γιασάκη. Και θέλω να σας πω ότι φτάσαμε τώρα εκεί πέρα στο πανέμορφο αυτό νησί και κατευθείαν πήγαμε σε ένα υπέροχο εστιατόριο. Δεν ξέρω πώς να το πω. Στο The Nest. Ξέρετε, όσοι ξέρουν, ξέρουν. Εκεί μας περίμεναν ο Γιώργος και ο Δημήτρης, δύο άνθρωποι που έτσι από τα πρώτα λεπτά σε κάνουν να νιώθεις ότι είσαι καλεσμένος στο σπίτι τους. Θέλω να σας πω ότι δοκίμασα ίσως το καλύτερο μουσακά της ζωής μου. Και όταν μου είπαν ότι πολλά από τα λαχανικά έρχονται από το δικό τους περιβόλι, όλα απέκτησαν νόημα. Συνεχίζουμε με Teddy Swims και The Door.

0: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρωσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
3: Α, τις βρήκα ξανά.
2: Πού?
3: Στο λαχανόκι που Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
2: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenore, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up, this is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
15: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Δευτερούλα, 21η μέρα του Ιούνιου και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Ξεκινάμε με Melanie Fiona, Give It To Me Right.

Αυτός ήταν ο Νικηφόρος, καλοκαίρι στην Ελλάδα. Και υπάρχουν δρόμοι έτσι που δεν τους θυμόμαστε μόνο για τον προορισμό, αλλά και για την ίδια τη διαδρομή. Στην Ελλάδα λοιπόν έχουμε συνηθίσει τις στροφές, τα βουνά και τους δρόμους που ακολουθούν το τοπίο. Υπάρχει όμως ένα σημείο που για αρκετά χιλιόμετρα η θέα έτσι ανοίγει, ο ορίζοντος μεγαλώνει και το ταξίδι γίνεται διαφορετικό. Στην Εθνική Οδό Αθήνας Λαμίας, στο ύψος της Θήβας, βρίσκεται η μεγαλύτερη ευθεία του ελληνικού οδικοδικτύου με μήκος περίπου 16 χιλιόμετρων. Μία σπάνια διαδρομή για τα ελληνικά δεδομένα, έτσι που σου δίνει την αίσθηση ότι ο δρόμος συνεχίζεται όσο βλέπει το μάτι σου. Και αν νομίζω ότι είναι η μοναδική, υπάρχουν και άλλες εντυπωσιακές ευθείες, όπως αυτή ανάμεσα στα Τρίκαλα και την Καλαμπάκα, αλλά και ένα κομμάτι της Εγνατίας Οδού κοντά στην Κομωτινή. Πάμε να ακούσουμε Δανάη κι άλλο.

These beautiful things that I've got. Αυτός ήταν ο αγαπημένος Benson Boone, Beautiful Things, εδώ στα Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη, ήρθε η ώρα του καιρού. 29 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα, 4 αποφοράκια. Ο ουρανός είναι πεντακάθαρος, είναι έτσι μια πολύ ζεστή μέρα. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996, και εκεί μπορείτε να βρείτε από αντλίες ερμότητας μέχρι αφυγραντήρες και πολλά πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου και Υπάρχει Λόγος.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο C-Tech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ, μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα, ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα, παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτο. Τα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο meg.pavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Lady Gaga και ο Bruno Mars, Die With A Smile. Και λοιπόν, πάμε, θα επιστρέψουμε πάλι στις Κυκλάδες, στην Ίο, που είναι από αυτά τα ταξίδια έτσι, που δεν τα θυμάσαι μόνο για τα μέρη έτσι, που επισκέφθηκες, αλλά και για τις εικόνες που δημιούργησαν στο κεφάλι σου έτσι, και τις κρατάς. Η Ίος λοιπόν δεν είναι μόνο τα σπιτάκια στους λόφους, τα λευκά, ξέρετε, αυτό το κυκλαδίτικο, είναι και τα σοκάκια που φωτίζονται από τον ήλιο, αυτός ο αέρας του Αιγαίου που σε συνοδεύει παντού, οι μικρές αυτές γωνιές που ανακαλύπτεις χωρίς να τις ψάχνεις καν. Να ξέρετε ότι χαθήκαμε δεν ξέρω πόσες φορές με τη Χριστίνα και τη Μαρία, αλλά δεν ξέρω, έχει μια μαγική ατμόσφαιρα αυτό το νησί. Και γνωρίσαμε και ακόμη δύο ξεχωριστά σημεία του νησιού. Το Βιλαέτη ήταν μια ανακάλυψη για εμένα τουλάχιστον που πήγα πρώτη φορά, και καταλαβαίνω γιατί έχει αγαπηθεί τόσο. Ένας χώρος γεμάτος γεύσης, έτσι ζεστασιά και μια ηρεμία που ταιριάζει απόλυτα στο ρυθμό της Ίου. Και λίγο πιο πέρα θα πούμε, στο λιμάνι του νησιού, το Octopus Tree, που ξεχωρίζει από μακριά γιατί έχει πρωταγωνιστεί ένα μεγάλο δέντρο, έτσι είναι σημείο αναφοράς αυτό, χαρίζει σκιά και δημιουργεί έτσι και μια εικόνα πολύ καλοκαιρινή. Εκεί γνωρίσαμε και την Αλεξάνδρα, αυτό το υπέροχο πλάσμα με το ζεστό της χαμόγελο, μας υποδέχτηκε και έτσι το κρατάω σαν φυλαχτό αυτό το ταξιδάκι. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Νατάσα Θεοδωρίδου και μια γλυκιά μελωδία.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 και τώρα κάνουμε μία στάση στον κόσμο της αισθητικής, του στυλ και της έμπνευσης. Και πάμε στην εταιρεία Σκαβολίνη που εδώ και 6 δεκαετίες συνδέεται με την αισθητική και τη λειτουργικότητα στους χώρους του σπιτιού. Με παρουσία σε περισσότερες από 27 χώρες, παρουσιάζει ολοκληρωμένες λύσεις για κουζίνα, μπάνιο και living με επιλογές που κινούνται από το σύγχρονο μέχρι το παραδοσιακό design. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
3: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
4: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ. Και ξένα τραγούδια.

Αυτός ήταν ο Χάρι Στάιλς, ο οποίος έτσι προκάλεσε μία μικρή αναστάτωση στους θαυμαστές του κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο στάδιο Wembley. Ο Χάρι λοιπόν, την ώρα που έκανε ένα από τα πιο γνωστά του σκηνικά εφέ με το νερό, φαίνεται πως πνίγηκε για λίγα δευτερόλεπτα και έπεσε στη σκηνή προκαλώντας ανησυχία στο κοινό. Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν τον Στάιλς να προσπαθεί να πάρει ανάσα και στη συνέχεια, αφού συνήλθε, να σηκώνεται και να αποχωρεί προσωρινά από την σκηνή, χαιρετώντας μάλιστα τον κόσμο για να τον καθησυχάσει. Το περιστατικό έγινε μέσα σε συνθήκες πολύ έντονη ζέστης, όμως ο τραγουδιστής επέστρεψε κανονικά και συνέχισε το πρόγραμμά του. Για λίγες στιγμές πάντως χιλιάδες θαυμαστές έζησαν μια μεγάλη αγωνία βλέποντας τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη να αντιμετωπίζει αυτή τη μικρή δυσκολία πάνω στη σκηνή. Όμως τέλος καλό, όλα καλά και εμείς πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Φωτιά στη νύχτα.

0: Τυριαλ και θα περιμένω. Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Μας ακούτε από πουδήποτε στο love1028.gr, όπως μας ακούει και ο Αλέξης στην Πάρο αυτή τη στιγμή. Τα φιλιά μου, Αλέξη μου. Και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
6: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
8: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
9: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
10: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
9: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
10: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
9: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
10: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
9: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
11: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
9: Choco Big, από τη Fresh Snack.
12: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση. Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει. Μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
13: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
14: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
13: Τέλειο. Πού είναι?
14: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
13: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
16: Είμαι ο Τόν
4: Μάνος Ρέμος.
5: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όσους ήταν ήδη συντονισμένοι και όσους συντονίστηκαν τώρα. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη, είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

μέρες που δεν σου πω σ' αγαπώ. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και το καλοκαίρι είναι η εποχή των εκδηλώσεων. Τι βαφτίσεις έχουμε, τι γάμους. Επίσης οργανώνω και μια εκδήλωση τώρα, όπως έχετε ακούσει όλοι, και ξέρω ότι χρειάζεται γενικά οργάνωση και χρειάζεται να εμπιστεύεσαι έτσι με ποιους θα συνεργαστείς. Και εδώ έχουμε το Σμαραγδένιο Όνειρο που δραστηριοποιείται στο χώρο των εκδηλώσεων με βαπτιστικά πακέτα, δημιουργικούς στολισμούς και κάλυψη φωτογράφησης για τη βάπτιση αλλά και για τον γάμο, με γνώμονα πάντα την ποιότητα, τη συνέπεια και την άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη. Θα το βρείτε στην οδό Κατεχάκη 14 και στο τηλέφωνο 2810 330 370, και εμείς είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

Στέλιος Ρόκος και Σάκης Ρουβάς, όσο έχω εσένα. Και ήρθε η ώρα του καιρού. 29 βαθμοί Κελσίου είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα στο Ηράκλειο. Έχουμε έναν ουρανό πεντακάθαρο, έχουμε 4 αποφοράκια. Υπέροχα είναι. Νομίζω είναι λίγο νωρίς για να κάνω sneak peek στο Σαββατοκύριακο, αλλά το κάνω ήδη. Όλα καλά φαίνονται, θα σας πω. Όλα καλά. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, που δραστηριοποιείται από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης, και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Πάμε να ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου.

0: Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη εδώ στο Lab Radio Crete 102,8 και τώρα ανοίγουμε ένα παράθυρο σε νέες τάσεις και δημιουργικές ιδέες με την εταιρεία Σκαβολίνη, με ιστορία 60 χρόνων που συνεχίζει να ξεχωρίζει διεθνώς, διαθέτοντας τα προϊόντα της σε περισσότερες από 27 χώρες. Η εταιρεία προτείνει διαφορετικά concepts για κουζίνα, μπάνιο και καθιστικό, παντρεύοντας μοντέρνες γραμμές και διαχρονική αισθητική. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μινιμάτζιο.
2: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
3: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα Δράκο μαγευτείτε!
3: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
6: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
7: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
6: Στα κοντά.
7: Κοντά. Είναι και το ανθοπολείο Heaven.
8: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
9: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος. Μη φύγεις εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και σήμερα ταξιδεύουμε λίγο. Είμαστε λίγο στις Κυκλάδες. Και επιστρέφουμε στην Ίο. Να πούμε ότι το δεύτερο βράδυ μας με τη Μαρία και τη Χριστίνα έτσι πήγαμε στη χώρα, περάσαμε λίγο από τα σοκάκια και βρεθήκαμε στο εστιατόριο Αρνίσα, ένα έτσι γνωστό μαγαζί του νησιού, όμορφος χώρος, έτσι μια ωραία μεγάλη αυλή, είχε τα φωτάκια γυρλάντα, τα θερμά, έτσι μια ζωντανή ατμόσφαιρα, τα παιδιά εκεί μας υποδέχτηκαν έτσι σαν να ήμασταν στο σπίτι μας υποδέχτηκαν. Και να πούμε ότι είναι ωραία και τα μέρη που είναι εκτός της χώρας, αλλά και τα μέρη της χώρας μας κάνουν, δηλαδή αυτό είναι τώρα στο κέντρο. Κέντρο μας έδωσε έτσι τον παλμό του νησιού στο 100%. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Ed Sheeran και Eyes Closed.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
6: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24716.
5: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Gourou Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

θυμάσαι περισσότερο είναι οι άνθρωποι που με τους οποίους το μοιράστηκες. Με τη Μαρία Λιαδάκη λοιπόν και τη Χριστίνα Γιασάκη περάσαμε έτσι 2 μέρες γεμάτο γέλια. Από το καράβι και τις βόλτες στα σοκάκια της χώρας μέχρι τις βουτιές στο Μιλοπότα και το ηλιοβασίλεμα στην Παναγία την Κρεμνιώτισσα, δεν σταματήσαμε ούτε στιγμή να γελάμε. Και τελικά αυτό είναι το μεγαλύτερο σουβενίρ από κάθε ταξίδι. Ούτε φωτογραφίες, αλλά ούτε και οτιδήποτε άλλο μπορεί να συνέβη. Κάποιο ευτράπελο, κάποια δυσκολία. Αυτό που σημαίνει είναι τα γέλια και οι στιγμές αυτές οι όμορφες που τις κρατάς μαζί σου και στην επιστροφή, στο σπίτι. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Πέτρο Ιακωβίδη και «Σ' αγαπάω όπως είσαι».

Αυτός ήταν ο Barry White. Let the music play εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Ήμασταν παρεούλα τις προηγούμενες 3 ώρες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10. Μέχρι τότε λοιπόν να κάνετε μεγάλες αγκαλιές. Και από μένα φιλιά πολλά πολλά πολλά.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
2: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
3: Α, τις βρήκα ξανά.
2: Πού?
3: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
2: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
4: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
6: Κλείνω και έρχομαι.
5: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
6: Έφυγα!
5: Να παραγγείλω τις πίτσες.
6: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
7: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
6: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
8: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
9: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
10: Όσο θα γυρίζει η γη,
11: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης στη
12: 2,8. Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 29 Ιουνίου. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και θα είμαστε παρέα ως και τις 4. Έχουμε αγαπημένες μουσικές και καλή διάθεση για να ξεκινήσει όμορφα αυτή.

Ακούσαμε Λωρίν και Τατού στο Λαύρο Διοκρίτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. 29 Ιουνίου σήμερα Δευτέρα και γιορτάζουν ο Πέτρος και ο Παύλος. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλους, να πούμε χρόνια πολλά και στο δικό μας εδώ τον Πέτρο, να τον χαιρόμαστε. Να πω χρόνια πολλά και στο γαμπρό μου τον Πέτρο που μας ακούει από Ελβετία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Να είστε πάντα υγιείς και να είστε και ευτυχισμένοι. Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό εδώ στο Ηράκλειο. 29 βαθμούς είναι η μέγιστη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Βέβαια νιώθουμε λες και είναι 32, αλλά καλοκαίρι έχουμε, μέσα καλοκαιριού, οπότε είναι απόλυτα φυσιολογικό. Έχουμε και 4 μποφόρ, δεν τα νιώθουμε σχεδόν καθόλου φυσικά. Στο Ρέθυμνο 28 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία με 4 μποφόρ. Και στον Άγιο Νικόλαο πάλι 29 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή με 5 μποφόρ. Αυτός ήταν ο καιρός για το νησί μας σήμερα. Συνεχίζουμε με Γιώργο Σαμπάνη, «Τι θέλω εγώ με σένα».

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Μπορεί οι μέλισσες να είναι αλλού, εμείς όμως είμαστε εδώ, Λαύριο Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Σήμερα είναι 29 Ιουνίου και είναι η Διεθνής ημέρα τροπικών, μια ημέρα αφιερωμένη στις τροπικές περιοχές του πλανήτη. Οι τροπικοί μας χαρίζουν εξωτικές παραλίες, πυκνά δάση και μοναδικά οικοσυστήματα, αλλά ταυτόχρονα είναι από τις περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή. Το έχουμε δει να συμβαίνει τώρα στον κόσμο με την κλιματική αλλαγή και όλα αυτά που συμβαίνουν με τους καύσονες. Οπότε σήμερα δεν γιορτάζουμε μόνο τις εικόνες που θυμίζουν καλοκαίρι και διακοπές, αλλά θυμόμαστε και το πόσο σημαντικό είναι να προστατεύουμε αυτούς τους πολύτιμους φυσικούς θησαυρούς. Irene Cara τώρα για τη συνέχεια με Flash Dance.

0: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε μαζί. Και κάποιες φορές η καλύτερη βοήθεια είναι εκείνη που βρίσκει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Αν κάτι σου χάλασε στο σπίτι, μια ηλεκτρική συσκευή και χρειάζεται ανταλλακτικό ή τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον, Μίνα Μουτρά και Νέα στις Πατέλες, διαθέτει ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, καθαριστικά κλιματιστικών και εξειδικευμένα είδη για πολλές εφαρμογές. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-2286-27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
6: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
7: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
6: Καλά, κάτι θα κάνω.
8: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
9: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
8: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
10: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
11: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού. Κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
12: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης. Αυτά τα χίλια το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαύρο Διοκρίτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Κάθε καλοκαίρι βλέπουμε όλο και περισσότερους στάρ του Hollywood να επιλέγουν την Ελλάδα για τις διακοπές τους. Και η αλήθεια είναι πως δεν έρχονται μόνο για τις παραλίες και τα διάσημα ηλιοβασιλέματα που έχουμε εδώ. Αυτό που τους κερδίζει είναι αυτή η αυθεντικότητα, η φιλοξενία, το καλό φαγητό και η αίσθηση ότι μπορούν να απολαύσουν στιγμές χωρίς υπερβολές. Από τις Κυκλάδες μέχρι το Ιόνιο, η Ελλάδα συνεχίζει να είναι ένας προορισμός που συνδυάζει φυσική ομορφιά, χαλάρωση και μοναδικές εμπειρίες. Και μεταξύ μας, τώρα εδώ που τα λέμε, δύσκολα λες και όχι σε μια χώρα που μοιάζει με καρποστάλ σχεδόν σε κάθε της γωνία. Whitney Houston για τη συνέχεια, Save All My Love For You.

0: Είμαι η Ράνια Πιλάλη και αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Κρήτης 102,8 μεταφέρει το κλίμα του Σαββατοκυριακού στην παραλία. Κάθε Σάββατο εκπέμπει ζωντανά από το Cicada Seascape Experience στον Καρτερό με μουσική, κοκτέιλς και σούσι. Παράλληλα τρέχει και διαγωνισμό στα social media του σταθμού Love Radio Crete, όπου μέσα από το διαγωνισμό μπορείτε να πάρετε μέρος και να κερδίσετε δύο τυχεροί ακροατές από ένα beat set και ένα δείπνο για δύο άτομα. Καλή επιτυχία!
1: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε μία ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
4: Σαντορίνη. Μετά από μία μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλδέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
3: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
5: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
6: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
5: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
7: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.

περισσότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή ήταν η Ονειράμα με την Κλεψίθρα στο Love Radio Κρήτης 102,8, ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μεράνια Βγλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και συνεχίζουμε σε μουσική με Olivia Dean και So Easy.

0: Ευρυδίκη, το μόνο που θυμάμαι. Η πρώτη ώρα πέρασε ήδη χωρίς να το καταλάβω. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και σας κρατάμε παρέα όπου και αν βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή μέσα από το love1028.gr. Εμείς συνεχίζουμε με ακόμα περισσότερη μουσική σε λίγο και τις προβλέψεις των άστρων για αυτή την εβδομάδα. Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Crete 102,8.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
2: Νούμερο 4.
7: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
2: Νούμερο 3.
8: Πήρε στο

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεται.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Μην το άναψεις ακόμα. Γιατί, αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις. Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα άναψέ το! Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
2: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
3: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
4: Hey guys, it's Bruno Mars.
5: This is Alicia Keys.
6: Hey, what's up, this is John Legend.
7: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
8: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Δευτέρα σήμερα 29 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τις 2, με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Εψιλον. Ξεκινάμε δεύτερη ώρα με Μίκα και relax, take it easy. Γιατί έτσι πρέπει να τα παίρνουμε τα πράγματα, λίγο πιο χαλαρά από ό,τι είναι.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Ακούσαμε Παν Παν και Ανισόπεδη Δίσκο στο Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και ήρθε η ώρα να πούμε τις αστρολογικές προβλέψεις για αυτή την εβδομάδα. Ξεκινάμε με τους κρυούς. Κρύοι από το φλερτ στη δέσμευση. Οι κρύοι του δεύτερου δεκαημέρου πρωταγωνιστούν στις πιο όμορφες εξελίξεις. Ταύρος, χρήματα, σπίτι και οικογενειακή στήριξη φέρνουν ανακούφιση. Η εβδομάδα σας βοηθάει να ξαναβρείτε το αίσθημα ασφάλειας σε περίπτωση που το είχατε χάσει. Για τους δίδυμους, το σύμπαν σας βάζει στο προσκήνιο. Τώρα είναι η στιγμή να διεκδικήσετε τα όνειρά σας. Νέοι άνθρωποι, οικονομικές ευκαιρίες και ανατροπές υπέρ σας. Για τους καρκίνους, τα αισθηματικά σας φέρνουν μεγάλες εξελίξεις, αλλά φέρνουν και επιστροφές από το παρελθόν. Ξεκινάει τώρα ένας ολόκληρος χρόνος οικονομικής άνθησης. Λέοντες, η καθημερινότητα γίνεται απαιτητική και αγχωτική. Όμως τώρα ανοίγει για εσάς ένας ολόκληρος χρόνος εύνοιας και μεγάλων ευκαιριών. Και για τους παρθένους, φίλοι από το παρελθόν επιστρέφουν και ανεκπλήρωτα όνειρα ξαναζωντανεύουν. Η κοινωνική σας ζωή απογειώνεται. Ξαφνικές εξελίξεις στη δουλειά απαιτούν ψυχραιμία και προσαρμοστικότητα. Αυτά ήταν τα πρώτα έξι. Θα ακούσουμε Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα και επιστρέφουμε να πούμε και τα υπόλοιπα.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Λόλα Γιάνγκ και Μέση, το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και συνεχίζουμε με τις προβλέψεις των ζωνδίων για αυτή την εβδομάδα. Είχαμε μείνει στους ζυγούς. Ζυγοί, θέματα σπιτιού και καριέρα σας πιέσουν να βρείτε λύσεις, καθώς επιστρέφουν εκκρεμότητες από το παρελθόν που δεν ήσασταν προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσετε, οπότε λίγη ψυχραιμία. Σκορπιοί, ξεκινάει η ετήσια εύνοια στα επαγγελματικά σας, όπου θα αλλάξουν πολλά υπέρ σας. Αυτή την εβδομάδα ασχολείστε έντονα με ταξίδια και θέματα σπουδών. Για τους τοξότες θα ασχοληθείτε έντονα με πρώην ερωτικές ιστορίες, αλλά και με παρελθοντικά έξοδα που τώρα έρχονται για να τα τακτοποιήσετε. Για τους εγώκερους, η προσωπική σας ζωή βρίσκεται στο προσκήνιο και ενώ καλείστε να αντιμετωπίσετε τις εξελίξεις από το παρόν, παράλληλα επιστρέφουν και σημαντικές σχέσεις από το παρελθόν. Πολλές επιστροφές πρώην βλέπω εδώ. Για να δούμε και εμάς τους υδροχώους, ξαφνικές ανατροπές και αυξημένες απαιτήσεις στον εργασιακό τομέα. Αλίμονο. Ξεκουραστείτε περισσότερο, η κόπωση βρίσκεται πρώτων πυλών. Πολύ ωραία. Ξεκινά η χρονιά η οποία θα αλλάξει με πολύ ευχάριστες εξελίξεις την αισθηματική σας ζωή. Θα κάνουμε λίγο πάρτι φέτος, μάλλον εμείς οι υδροχώοι. Καιρός ήτανε. Πάμε και για το τέλος για τους ηχθείς, να δούμε φλερτ και ερωτικές ημιτελείς ιστορίες. Επιστρέφουν από το παρελθόν για να ζητήσουν μια δεύτερη ευκαιρία. Διασκέδαση και νέες γνωριμίες παράλληλα έρχονται στο προσκήνιο. Πολύ ωραία και για αυτή την εβδομάδα τα ζώδια. Ακούμε Δέσποινα Βανδύ για τη συνέχεια και

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.
2: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
3: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
4: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο και εσείς.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Runway.
1: Ακούσαμε, λέει, την Κάκα και Ντότσι στο Runway. Το Runway είναι ουσιαστικά ένας ύμνος στην αυτοπεποίθηση, την αυθεντικότητα και τη δύναμη της εικόνας. Το τραγούδι γράφτηκε για το soundtrack της ταινίας «Ο διάβολος που φοράει Πράντα 2», γι' αυτό και χρησιμοποιεί έντονα τη γλώσσα της μόδας. Η Runway, η πασαρέλα, δεν είναι μόνο κυριολεκτική στο συγκεκριμένο κομμάτι, είναι και η μεταφορά για τη ζωή. Είναι μεταφορά, μάλλον, για τη ζωή. Το μήνυμα είναι ότι κάθε μέρα μπορείς να περπατάς σαν να είσαι στην πασαρέλα χωρίς να σε νοιάζει ουσιαστικά η κριτική των άλλων. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο Love Radio Κρήτης 102,8 και συνεχίζουμε με μουσική και Σάκη Ρουβά, «Σε θέλω σαν τρελός».

0: Radio Crete 102,8, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τώρα πάμε να μιλήσουμε για ανθρώπους που ξέρουν καλά τι σημαίνει σωστή εξυπηρέτηση. Η Καραταράκης Ιωάννης και ο Ζιφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες Μήνο Μουντράκη 9 δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών για ψυγεία, για κουζίνες, πλυντήρια και για άλλες οικιακές συσκευές. Στο χώρο επίσης θα συναντήσετε καθαριστικά, εξαρτήματα και τεχνικά είδη για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
5: Σαντορίνη. Ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
4: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
8: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
9: Έλα μαζί μου και σπάστο.
8: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
10: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete 102,8.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια.
2: So
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece.

Ήταν ο Alex Warren με το Ordinary στο Love Radio Crete 102,8 με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και εμείς συνεχίζουμε με μία ερώτηση που κάνουμε όλοι καθημερινά και όχι μία φορά. Τι κάνεις από Νίνο και Ζόζεφιν?

Ήταν η Peggy Zina με το Ματώνω. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πηλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Είναι λίγο πριν τις 3. Μείνετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Αγάπη, τρέξε!
5: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
4: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
4: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνω Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον εψιλον.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
8: Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Δευτέρα 29 Ιουνίου, 3 λεπτά μετά τις 3, Μεράνια Πλάλη στο μικρόφωνο, για μία ώρα ακόμα, παρέα με την εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, όμικρον έψιλον. Ξεκινάμε τρίτη ώρα με μέλισσες, 30-40.

Ήταν η Ρο, θέλω να με κρατάς για πάντα. Τι όμορφο τραγούδι και τι ωραίο συνέστημα αυτό να κρατάει ο ένας τον άλλον για πάντα. Και είναι ότι το επικοινωνούμε κιόλας. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και μιας και μιλάμε για όμορφες στιγμές, αν αυτή την περίοδο ετοιμάζεστε για τη μεγάλη μέρα και αναζητάτε έναν χώρο που να συνδυάζει κομψότητα, αισθητική και ζεστή φιλοξενία, τότε αξίζει να γνωρίσετε το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες. Ένας ιδιαίτερα προσεγμένος χώρος για γάμους, βαπτίσεις και κάθε κοινωνική εκδήλωση που ξεχωρίζει για την ατμόσφαιρα και την ομορφιά του. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-837-1013.

Τι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει

Μπορεί να ακούσαμε τα Σάββατα από Αντώνη Ρέμο, αλλά σήμερα είναι Δευτέρα. Και η Δευτέρα έχει μια κακή φήμη που μεταξύ μας ίσως να μην της αξίζει και τόσο. Είναι απλώς η μέρα που μας θυμίζει ότι ξεκινάει μια καινούρια εβδομάδα. Αν μάλιστα συνοδεύεται και από καλή μουσική, τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα. Και αυτό ακριβώς κάνουμε εμείς εδώ. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και έρχεται ο Νίκος Βέρτης. Γιατί το μετανιώνεις.

0: Club Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Όταν μια οικιακή συσκευή σταματήσει να λειτουργεί σωστά, η λύση θέλει εμπειρία αλλά και αξιοπιστία. Για ανταλλακτικά οικιακών συσκευών, είδη καθαρισμού κλιματιστικών και τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα Μικρονέψιλον που βρίσκεται στις Πατέλες Μήνα Μουντράκη 9 είναι η σωστή λύση. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-2286-27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
6: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
7: Και εμείς jet στην Πάρο με τις e-jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
8: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
7: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τις e-jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις Χριστούγεννα.

0: αλήθεια τώρα.
1: Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Αυτή ήταν η Έλενα Παπαρίζου που επιστρέφει δυναμικά με το νέο της single Αλήθεια Τώρα. Ένα τραγούδι που είναι έτοιμο να γίνει το απόλυτο repeat του καλοκαιριού. Σε μουσική Μάριου Ψημόπουλου και Έλενας Παπαρίζου. Στίχους Ελεάνας Βραχάλη. Κυκλοφορεί από τη Μήνος EMI. Το ακούσαμε μόλις τώρα εδώ αποκλειστικά στο Love Radio Crete 102,8. Κάτι φήμες κυκλοφορεί ότι ενδεχομένως να συνεργαστεί η Έλενα Παπαρίζου το χειμώνα με τον Νίκο Οικονομόπουλο. Δεν είναι βέβαια κάτι επίσημα επιβεβαιωμένο. Το άκουσα όμως εγώ και σας το λέω, και αν γίνει πράξη νομίζω θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σχήμα για χειμώνα. Ακούμε Γιώργο Γιαννιά, Γι' αυτό σ' αγαπώ.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
5: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Και υποσχέσου πως θα με

Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια, μια λέξη που θα πούν και οι Ευρωπαίοι όταν περάσει αυτός ο καύσωνας που ζουν τις τελευταίες μέρες. Και εμείς εδώ αναρωτιόμαστε γιατί δεν ανοίγουν το air condition. Η απάντηση είναι απλή, γιατί δεν έχουν. Σε πολλές χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, τα σπίτια κτίστηκαν για να αντέχουν τους πολύ κρύους χειμώνες, όχι τα καλοκαίρια με 40 βαθμούς. Μέχρι πριν λίγα χρόνια τόσες υψηλές θερμοκρασίες ήταν πολύ σπάνιες, γι' αυτό και τα κλιματιστικά δεν θεωρούνταν απαραίτητα. Έτσι σήμερα, λόγω καύσωνα, γίνονται, όχι μάλλον οι καύσωνες που συμβαίνουν αυτή την περίοδο, γίνονται πολύ πιο έντονοι λόγω της κλιματικής αλλαγής και οι κάτοικοι δυσκολεύονται και να προσαρμοστούν και γίνονται και διάφορα έτσι, περιστατικά δυσάρεστα. Εμείς μπορεί να παραπονιόμαστε για τη ζέστη, αλλά ζούμε σε μια χώρα που έχει μάθει να συνυπάρχει με όλο αυτό εδώ και δεκαετίες. Αναβήσει και σαν τρες στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Αυτή ήταν η Μαντόνα, Λάις Λαμπονίτα, στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ήμασταν μαζί από τη μία, κοντεύει 4. Ήρθε η ώρα να δώσω σκυτάλι στο Χάρη Γαρεφαλάκη να σκάνει παρέα ως και τις 7. Εμείς θα τα πούμε αύριο Τρίτη, εδώ στο καθημερινό μας μεσημεριανό ραντεβού. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα, φιλιά πολλά.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
2: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
6: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
7: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
8: Α, τις βρήκα ξανά.
7: Πού?
8: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
7: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
9: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
10: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
11: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλησπέρα σε όλους. Δευτερούλα, ήρθε η νέα εβδομάδα. 29 το Ιούνιο σήμερα και ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ για να σας κάνει παρεούλα για τις 3 επόμενες ώρες στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
17: Τα
16: Το ημερολόγιο λέει σήμερα 29 Ιουνίου, είναι η τελευταία Δευτέρα του Ιούνιου. Και είναι λίγο εντυπωσιακό το πόσο γρήγορα έφυγε αυτός ο μήνας ομολογουμένος. Αύριο 3η Ιούνιος και από Τετάρτη πάμε στον Ιούλιο. Με ένα καφεδάκι στο χέρι και με τα ωραίτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα πάμε έως και τις 7. Μέσα από το love1028.gr μας παίρνετε μαζί σας παντού. Εκπέμπουμε ζωντανά από το κέντρο της πόλης, από το Love Cafe, εδώ στον πεζόδρομο της Αποτιέ. Και ξεκινάμε με ένα τάσα θεωρητικό.

Duncan Lawrence και Arcade εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Τραγούδι που έχουμε αγαπήσει από τη Eurovision και μάλιστα νικητήριο. Είναι σήμερα 29 του Ιούνιου. Ο Χάρης ο Γαρεφάλαξης είναι εδώ μαζί σας. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Παύλο, στην Παυλίνα, στον Πέτρο και στην Πετρούλα. Να πω χρόνια πολλά στον υπέροχο τον αδερφούλη μου που τόσο πολύ αγαπώ. Τον λένε Πέτρο. Πέτρο Νεκτάριο για την ακρίβεια. Αλλά το Πέτρος και το Παύλος είναι ουσιαστικά δύο ονόματα που είναι πολύ πολύ αγαπημένα. Και η Παυλίνα, Παυλίνα Βουλγαράκη, κάναμε και πολύ όμορφα πράγματα μαζί της και την έχουμε γενικά μεγάλη αγάπη. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Θα πιούμε το καφεδάκι μας σήμερα μαζί. Ξεκινάει μια νέα εβδομάδα. Μια νέα εβδομάδα που έχει έτσι μια πιο καλοκαιρινή διάθεση. Όπως αυτό που ακούμε τώρα από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη για το Φωτιά στη Νύχτα, το ακούτε και εσείς από κάτω. Να πω ότι η εβδομάδα αυτή θα είναι πιο ζεστή από την προηγούμενη, έτσι λέει ο καιρός. Οπότε και εσείς ετοιμαστείτε, γιατί ο Ιούλιος μπαίνει αρκετά ζεστότερο.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

Αντώνη Τρέμος και Μάνος Σπύρο Βολάκης, μπορεί να βγω εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Δευτερούλα σήμερα, νέα εβδομάδα. Απολαύσαμε αγαπημένη Ήω το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, με εκπομπές από το νησί αυτό των Κυκλάδων που τόσο πολύ αγαπάμε. Η Μαρία Λιαδάκη παρέα με την Αγγελίνα Σταματάκη βρέθηκαν εκεί, μοιράστηκαν μαζί μας τις εμπειρίες τους. Ζηλέψαμε λίγο, αλλά έρχεται και η σειρά μας. Εμείς εννοείται κάναμε εκπομπές από το Σικάτα. Και γενικότερα ήταν ένα πλούσιο Σαββατοκύριακο με διάφορα δρόμενα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Τώρα, σήμερα Δευτερούλα, η εβδομάδα έτσι μπαίνει. Το Φεστιβάλ Τεχνικά Θοδών ολοκληρώθηκε και ήταν πολύ πολύ επιτυχημένο και συνεχίζεται όμως η γιορτή κρασιού των Δαφνών. Σήμερα λοιπόν μπορούμε να πάμε στις Δαφνές γιατί έχει τον Γρηγόρη Σαμόλη με χορό από τις σχολές κριτικών παραδοσιακών χορών του κυρίου Γεώργη Λαδάκη. Η γιορτή αυτή, το γιορτή κρασιού στις Δαφνές, είναι πολλές μέρες, θα κρατήσει και άλλες μάλιστα, μέχρι και τις 4 Ιουλίου, δηλαδή μέχρι και το Σάββατο. Δίνει έτσι στους επισκέπτες την ευκαιρία να απολαύσουν μία φιάλη κρασί ένα 4 άτομα, αλλά όποιος επιθυμεί περισσότερο μπορεί να αγοράσει σε χαμηλή τιμή, έτσι ώστε όλοι να έχουν τη δυνατότητα να γευτούν εκλεκτά κρασιά σε τιμές που γενικότερα δεν είναι εφικτό να τις βρεις γενικά στην αγορά. Εκεί στη γιορτή γιορτάζουν οι εινοποιοί. Μπορούν εννοείται να πάρουν και για το σπίτι τους βραβευμένα κρασιά από εινοποιεία της περιοχής και γενικότερα είναι μία όμορφη δράση. Μπορούμε κι εμείς να πάμε να τη ζήσουμε. Από τις 9.30 το βράδυ, κάθε βράδυ, η γιορτή κρασιού στις Δαφνές. Και φύγαμε για Michael Jackson, το Black or White. Ένας από τους μεγαλύτερους ύμνους της δεκαετίας των 90's, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Αμέσως τώρα.

0: Love Radio Crete 102,8 παρέα με Χάρη Γρεφαλάκη και αυτό το απόγευμα. Επίσης παρέα με το Casa Donato που συμπληρώνει 16-17 χρόνια παρουσία στο Ηράκλειο με χειροποίητη πίτσα, με φρέσκα ζυμαρικά, με μπεργκεράκια και επιλογές φτιαγμένες με ολόχρησκα υλικά. Το κατάστημα εξυπηρετεί και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 2810 37 13 70 είτε στη Λεβίνη και Κονδυλάκη.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
1: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
4: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδροσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
3: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
5: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
7: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
6: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
8: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
9: Κλείνω και έρχομαι.
8: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
9: Έφυγα!
8: Να παραγγείλω τις πίτσες.
9: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Όσο θα γυρίζει η γη,
14: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
15: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
16: Τα ωραιότερα ελληνικά
17: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
18: Όλη μέρα.
19: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
20: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Στο Μάστορας και Μαργαρίτα, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας εδώ και σήμερα απολαμβάνουμε τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Και γενικότερα ξέρετε ότι οι Δευτέρες έχουν πάντα έτσι μια διαφορετική διάθεση. Τώρα βέβαια του καλοκαιριού ίσως είναι και καλύτερες. Μου άρεσε πάρα πολύ κάτι που είπε ο Χρήστος Μάστορας μετά από την παγκόσμια περιοδία. Είπε ότι το πιο ωραίο παιχνίδι είναι η μουσική, το πιο όμορφο όνειρο και το σημαντικό είναι να κρατάς το παιδί μέσα σου ζωντανό. Και πραγματικά νομίζω ότι αυτό είναι λίγο το καλοκαίρι, έτσι δεν είναι? Να αφήνουμε λίγο στην άκρη την καθημερινότητα, να παίρνουμε τους φίλους μας και να φτιάχνουμε στιγμές που θα θυμόμαστε. Και όπως έχω ξαναπεί, μία έτσι στην τηλεόραση είπε και κάτι που μου άρεσε πολύ, μία ψυχολόγος, ότι να μην αφήνουμε το καλοκαίρι να φεύγει σαν ακόμα ένα καλοκαίρι. Να είναι ένα καλοκαίρι που να έχει κάτι ξεχωριστό. Τώρα το τι ξεχωριστό είναι αυτό, κάτι για τον καθένα που θα είναι διαφορετικό και δικό του. Αλήσια Κις για τη συνέχεια και Empire State of Mind.

0: Απογευματάκι παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι σίγουρος ότι όλοι ονειρευόμαστε το σπίτι που μας ταιριάζει πραγματικά. Στην K Domestic by Ektistax αυτό γίνεται πράξη με εξειδικευμένη ομάδα διακοσμητών και αρχιτεκτώνων που αναλαμβάνει να σχεδιάσει το χώρο σας ακριβώς όπως τον έχετε φανταστεί. Από την κουζίνα μέχρι κάθε γωνιά του σπιτιού δίνουν έμφαση σε εργονομία, σε αισθητική και στην ποιότητα. Και αφού τακτοποιήσαμε το σπίτι μας, ήρθε η ώρα να γεμίσουμε τα Σάββατά μας με μουσική, με θάλασσα και καλοκαιρινή διάθεση. Εμείς θα είμαστε στο Cicada Seascape Experience, γιατί ακόμα ένα Cicada Weekend πρόκειται να συμβεί αυτό το Σάββατο. Εκπέμπουμε ζωντανά με αγαπημένες μουσικές, με δροσιστικά κοκτέιλς, με υπέροχο σούσι και πολλές εκπλήξεις. Μην αφήσετε κι εσείς την ευκαιρία αυτή να πάει χαμένη, σας περιμένουμε αυτό το Σάββατο. Και αν θέλετε και δωράκι, μπείτε στο Instagram του Love Radio Crete, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας και μπορεί αυτό το Σαββατοκύριακο να είστε εσείς οι δύο μεγάλοι νικητές ενός beat set και ενός δείπνου για δύο άτομα.
1: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο C-Tech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ, μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα, ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα, παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μία εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
2: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολόνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολόνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

0: αν διστάσεις και μ' αγαθείς, αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.

Αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου. Και αν είχε έρθει πιο νωρί εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει, έκανε μια πολύ ωραία συναυλία στην Ήδρα αυτό το κορίτσι. Πόσο την αγαπήσαμε, πόσο περάσαμε όμορφα μαζί τη, ακόμα και από τα story. Αλλά έκανε και μια καταπληκτική σταμάταλα λίγες μέρες πριν. Ήταν έτσι σημείο της πόλης πραγματικά. Έρχεται και με αποκλειστικό τραγούδι εδώ στο Love Radio Crete 102,8 η Έλληνα Παπαρίζου και παρουσιάζει το νέο της single με τίτλο Αλήθεια Τώρα. Ένα τραγούδι που είναι έτοιμο να γίνει το απόλυτο repeat του καλοκαιριού σε μουσική του Μάριου Ψημόπουλου και της Έλληνας Παπαρίζου. Φυσικά στίχους της Ελεάνας Βραχάλη. Κυκλοφορεί από τη Μήνος EMI και το αγαπάμε πάρα πολύ ήδη από τα πρώτα κιόλας ακούσματα. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι ιταλικό, σε ένα τραγούδι από τον Σάλντα Βίντσι, το «Per sempre sì», έτσι μια ρομαντική μπαλάντα που μιλάει για την αφοσίωση, για τον έρωτα, για την υπόσχεση του για πάντα. Αν έτσι κι εσείς αγαπάτε την ιταλική μουσική, πραγματικά απολαύστε το εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Λαβρέντιο Κρήτη 102,8. Ακόμα ένα απόγευμα παρέα και οι μέρες υιοθεσίας κουνελιών έχουν ήδη ξεκινήσει. Αν θέλετε να χαρίσετε αγάπη και ένα όμορφο σπίτι σε ένα μικρό χνουδωτό φιλαράκι, στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber του Λαβρέντιο Κρήτη 102,8 στο 69 56 64 10 28, γράφοντας το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Το πέτσα μόλις θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει για όλη τη διαδικασία. Μπορείτε και εσείς να μάθετε περισσότερα στο petsamolis.gr και να μείνετε συντονισμένοι ως τις 7, γιατί έχουμε για εσάς τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Σταφημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
7: Στην ταβέρνα Ρεράκης οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
8: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού. Κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up, this is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Crete 102,8 και το Χάρη Γαρεφαλάκη. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Γιατί για τις δύο επόμενες ώρες θα είμαστε παρεούλα. Με καφεδάκι στο χέρι. Και όχι ό,τι και ό,τι καφεδάκι, αλλά καφεδάκι εδώ από το Love Cafe μας στο κέντρο της πόλης. Όσο πολύ το έχουμε αγαπήσει αυτό το Love Cafe, εύχομαι και εσείς να το αγαπήσετε το ίδιο με εμάς. Πήγαμε τώρα για Ειρήνη Καρά και Faye με ένα τραγούδι από τις αρχές της δεκαετίας του 80 με το απόλυτο σύμβολο των ονείρων της φιλοδοξίας και όλα αυτά τα ωραία τα οποία χρειαζόμαστε ακόμα και τώρα στην καθημερινότητά μας. Ενώ χάρη στο TikTok και το Instagram, χιλιάδες χρήστες άρχισαν να το χρησιμοποιούν ξανά και μετά από τόσα χρόνια έχει γίνει πάλι viral. Επιμονή, προσπάθεια και όνειρο για διάκριση. Baby, το ακούμε στο Love Radio Crete.

Την είδες να βανδύει με το Mente Fuerte. Με την Πανσέλινο. Λόγο για να ζω. Η Δέση Ναβανδύ, λοιπόν, αποφάσισε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε να ανακοινώσει τη νέα της συνεργασία. Παρότι φήμες ήθελα να έτσι, συνεργάζεται φέτος το χειμώνα με διάφορους καλλιτέχνες, είχαμε δει 2-3 διαφορετικές επιλογές και τις είχαμε πει μέσα από την εκπομπή μας εδώ. Τελικά ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Δύο γυναίκες τώρα, σύμβολα και οι δύο. Και η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέση Ναβανδύ, υπέροχες το είδος τους σε κάθε μία και νομίζω θα ενώσουν τις δυνάμεις τους και το αποτέλεσμα θα είναι μαγικό. Αυτό θα γίνει στο Νόξ φέτος το χειμώνα και γενικά φέτος έχουμε. Έχουμε πολύ ωραίες συνεργασίες που έρχονται, γι' αυτό να μείνετε συντονισμένοι, εδώ θα τις ανακοινώνουμε όλες. Σε λίγες μέρες εδώ στο Ηράκλειο έχουμε στο Παγκρίτιο στάδιο τη συναυλία με το Θοδωρή Φέρι. Θα γίνει και εκεί ένας μικρός χαμός. Έκανε 2 μέρες sold out στο Κατράκιο στην Αθήνα. Ευχαρίστησε πάρα πολύ τον κόσμο γιατί παλεύει πολλά χρόνια ο Θοδωρής Φέρις και επιτέλους ήρθε η ώρα το άστρο του να λάμψει.

Ντόουτσι με το Anxiety. Ένα μικρό anxiety έτσι προκλήθηκε το Σάββατο στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω και εσείς αν το είδατε. Ένα προβατάκι αποφάσισε να φύγει λίγο από το κοπάδι του, να το ζήσει, να κάνει μια έτσι βολτίτσα στους κεντρικούς δρόμους της πόλης μας. Ήταν έτσι γλυκούλι. Το ζώο φυσικά έκανε, όπως είπαμε, τις βόλτες του, ξέφυγε, περιφερόταν επί ώρες στους δρόμους του Ηρακλείου. Με τους πολίτες να το βλέπουν έτσι να περνά από διάφορες συνοικίες, πέρασε από το Μασταμπά, πέρασε από τη Θέρισο, συνέχισε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, έφτασε μέχρι τις αρχές της Ικάρου και πραγματικά εκεί κάπου στο μεσημεράκι, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, το συνέλαβαν. Το συνέλαβαν και δεν ξέρω τώρα, το επέστρεψαν στον κάτοχό του, βρήκαν τον κάτοχό του. Αλλά φανταστείτε τώρα να περπατάτε στο δρόμο και να δείτε ένα πρόβατο, ας πούμε, να κάνει τη βολτίτσα του. Εντάξει. Διαφορετικό. Δεν το βλέπουμε και κάθε μέρα. Μπορεί να έχουμε ένα σωρό στην Κρήτη μας, να δηλώνουμε ακόμα περισσότερα πολλές φορές, αλλά να το βλέπουμε να περπατά στο Μασταμπάκι, στη Θέρισο και στο κέντρο, δεν είναι κάτι που συνηθίζεται. Όπως και να έχει, το καλοκαιράκι τα έχει αυτά. Οι ζέστες σφίγγουν. Έρχεται και ένας Ιούλιος, λέει, πολύ πολύ ζεστός, γι' αυτό να προσέχουμε λίγο με την ενυδάτωσή μας και τη θερμοκρασία μας. Και συνεχίζουμε τώρα με τον Δημήτρη Μητροπάνο εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Καλώς ήρθατε, Φαλέξη, μαζί σας εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και πάμε μία βόλτα μέχρι την αγορά της πόλης μας. Η K Domestica Bike της Τάκης έρχεται σε κάθε χώρο, καταγράφει την κάθε ανάγκη και δημιουργεί μία ολοκληρωμένη λύση επίπλωσης που ταιριάζει απόλυτα στο σπίτι, σε κάθε σπίτι. Εμπειρία 70 ετών, υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα που κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Θα τους βρείτε στις Μοίρες Ηρακλείου και στο K Domestica σε social media, Instagram και Facebook.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930. Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
6: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
9: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι. Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
0: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Gone, gone, gone. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 από David Guetta, Teddy Swims και Tons and Tie. Κάπως έτσι, gone, gone, gone, θα έλεγαν και οι άνθρωποι εκεί στα ξενοδοχεία της Χερσονήσου. Είδε ένα άρθρο στην Πατρίδα που έλεγε για έτσι, παράπονα τουριστών σε ξενοδοχεία της Κρήτης, που φημίζεται και για την κριτική τη φιλοξενία. Υπήρχαν όμως κάποιοι έτσι, τουρίστες που έχουν κάποια έτσι, κουλά παράπονα, όπως ένας Βρετανός τουρίστας που είπε ότι πουλής ο ήλιος στην Κρήτη, το ξενοδοχείο θα έπρεπε να έχει προβλέψει να υπάρχει σκιά σε κάθε περιοχή. Και γενικά έχουν ζητήσει τουρίστες να βρούμε σκιά, παρότι. Και το άλλο το περίεργο, ας πούμε, που διαβάζουμε εδώ είναι ότι τα έντομα στα δέντρα, απευθυνόμενο στα τζιτζίκια, έκαναν πάρα πολύ θόρυβο. Δηλαδή, αυτός ο χαρακτηριστικός ο ήχος του ελληνικού του καλοκαιριού, το τζιτζίκι που το φανταζόμαστε όλοι στην Κυκλάδα, στην Κρήτη, οπουδήποτε, κάποιος μάλλον τους ενοχλούσε, τους χάλασε την ησυχία τους. Το τζιτζικάκι δεν τα αγγίζει κανείς, θα φωνάζει όσο θέλει. Αν τώρα εσύ θέλεις, κλείς την πόρτα, βάλε και το ασπίδες και κοιμήσου, φίλε τουρίστα. Άντε, μπράβο. Το φαγητό λέει ήταν πολύ κριτικό, λέει ένας άλλος. Τι να είναι, στην Κρήτη ήρθες. Τι θες να είναι, ασιάτικο. Δεν τα μπορώ εγώ αυτά. Άμα δεν θέλεις, κάτσε σπίτι σου και κάνε εκεί ό,τι σου καπνίζει, πραγματικά. Αντώνης Ρέμος για τη συνέχεια και στιγμές.

0: Και αυτό το απόγευμα παρέα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Το Ηράκλειο είναι πανέμορφο και εκεί στη γωνία Λεβίνου και Κονδυλάκη βρίσκεται το Casa Donato με χειροποίητη πίτσα, με μπέργκερ, με σαλατούλες, με πιάτα της ώρας, με πολλές vegan επιλογές και το δικό μου αγαπημένο, ένα γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα και μπισκότο. Για πολλά χρόνια στο χώρο της εστίασης πάντα μας φτιάχνει τη διάθεση. Και εδώ στο Love Radio Crete 102,8 είμαστε και αρκετά καλοφαγάδες.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε άστακο μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
1: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
3: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μίνι Μάτζιο.
4: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
10: Okay.
9: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
11: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
12: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete 102,8.
13: Όσο κι αν λες πως δεν...

Weekend και Save Your Tears εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Να πούμε μια καλησπέρα στη φίλη την Κωνσταντίνα που είπε να ανακοινώσουμε και το Σάκη Ρουβά με τη Λιόλιου, όπου καταλαβαίνουμε ότι θα γίνει και ένας χαμούλης και εκεί στο Έναστρο, ναι. Στην Ακτή Πειραιώς έψαξε και βρήκα και άλλα λοιπόν. Για να σας ενημερώσω, ο Γιώργος ο Μαζονάκης, όπως είπαμε στο Νόξ έχουμε την Ατάστα Θεοδωρίδου με τη Δέσποινα Βανδύ. Συνεχίζουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό και Σάκη Ρουβά. Πολύ ωραίο θα είναι και αυτό, με ειδικές εμφανίσεις στο Ρύμπας. Και υπάρχουν διάφορες εκκρεμότητες. Ο Αντώνης Ρέμος, όπως φαίνεται, δεν θα πραγματοποιήσει νυχτερινές εμφανίσεις, γιατί έχει στόχο να επικεντρωθεί στις εκδηλώσεις του για τα 30 χρόνια της καριέρας του, με μια συναυλία του Σεπτέμβρη που έρχεται στη Θεσσαλονίκη, εκεί που ξεκίνησαν όλα, όπως λέει και το τρέιλερ, εντελώς δωρεάν. Και ανακοινώθηκε και μια στην Κύπρο, πάλι εντελώς δωρεάν. Ανυπομονώ να δω πότε θα γίνει κάποια ανακοίνωση για την Κρήτη, που εννοείται αγαπάει πολύ Αντώνη Ρέμο, και η Άννα Βύση που ετοιμάζεται για το επόμενο επαγγελματικό της σπίτι στο ανακαινισμένο Αθηνών Αρένα, το οποίο αναμορφώνεται πλήρως για να καλύψει και να φιλοξενήσει το νέο της στο πρόγραμμα. Η Άννα Βύση τώρα ζει πραγματικά την εποχή της μεγαλειότητάς της. Ανακοίνωσε κιόλας ότι ετοιμάστηκαν τα πρώτα έτσι visual stage, διάφορα πράγματα που έχει για το show του Σεπτέμβρη στο ΆΚΑ. Και να το μαλλί το κοντό, και να το και το μαλλί το μαγρύ. Η Άννα Βύση γενικότερα έχει μονοπολίσει τον ενδιαφέρον τόσο των φαν, όσο και γενικότερα. Έρχεται το Αιγαίο εδώ στον Λαό.

0: Πίσω στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και λίγο πριν έτσι πάμε στα επόμενα, έχω να σας πω για κάτι πολύ πολύ γλυκό και τρυφερό. Έχει έρθει η ευκαιρία να αποκτήσετε ένα μικρό φιλαράκι. Οι ημέρες υιοθεσίας κουνελιών έχουν ξεκινήσει και σας περιμένουν. Και στέλνετε μήνυμα τώρα και εσείς στο Viber του σταθμού μας. 6956-641028 είναι το τηλέφωνο. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Και εννοείται η ομάδα του Pet Samolis θα επικοινωνήσει μαζί σας για όλες τις λεπτομέρειες. Πώς να κάνετε δικό σας αυτό το μικρό πλασματάκι, το οποίο θέλει πολύ αγάπη και εννοείται θα σας δώσει πολλές ωραίες και τρυφερές στιγμές. Περισσότερα κι εσείς στο petsamolis.gr μπορείτε να βρείτε.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
2: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
9: Center. Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε μία ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
10: Σαντορίνη. Μετά από μία μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλτέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
9: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
11: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
12: Α, τις βρήκα ξανά.
11: Πού?
12: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
11: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση. Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
8: Είμαστε οι Μέλισσες.
9: Καλησπέρα ξανά. Τρίτη ώρα εκπομπούλας παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8 με το Χάρη Γαρεφαλάκη. Δευτερούλα σήμερα, 29 του Ιούνιου. Και μαζί θα είμαστε για μία ώρα ακόμα. Το καλοκαίρι δεν μπορεί να μην έχει και μέλισσες και όταν λέμε μέλισσες δεν μπορούμε να μην μιλάμε και για το Λαλούνα. Σήμερα 29 του Ιούνιου έχουμε πανσέλινο και το χρώμα του φεγγαριού θα είναι έτσι πολύ ιδιαίτερο όταν βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα. Οπότε και εσείς απολαύστε το, πάρε με μουσική.

Πονηράμα και αγαπημένο τραγούδι. Μια μέρα θα έρθεις εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και σήμερα, Δευτερούλα 29 του Ιούνιου, έως και την Τετάρτη, την 1η του Ιούλη, λοιπόν, έχουμε έτσι πρεμιέρα για το θερινό σινεμά του Δήμου, στα τείχη του Ηρακλείου. Ο θερινός κινηματογράφος Βιθλεέμ του Δήμου έχει είσοδο από τη Λεωφόρο Πλαστήρα απέναντι από το Πανάνιο. Ξεκινάμε με μια ταινία, τηλεφωνήσατε ασφάλεια άμεσου δράσεως του Hitchcock. Και έχει γενική είσοδο στα 4 ευρώ, ενώ από το Δήμο Ηρακλείου προτείνεται για μεγαλύτερη διευκόλυνση του κοινού η ηλεκτρονική έκδοση των εισιτηρίων. Θερινό σινεμά λοιπόν δεν έχω δει ποτέ, ή τώρα που το σκέφτομαι πρέπει να έχω δει μία φορά το Inside Out, αυτή την υπέροχη για μένα ταινία με τα παιδικά συναισθήματα, και όχι μόνο τα παιδικά, και τα εφηβικά και τα συναισθήματα τα οποία μπορεί να κουβαλάμε και όλοι μας. Και είναι πολύ ωραία εμπειρία το θερινό σινεμά, οπότε why not. Σήμερα πρεμιέρα λοιπόν με Hitchcock. Billy Bethlehem, να δούμε και τα τείχη μας ξανά.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

0: κουβέντα μην πιάνεις.
1: Γιώργος Μαζονάκης και λείπει πάλι ο Θεός εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Δευτερούλα σήμερα. Το Σάββατο βρέθηκε και στο Ηράκλειο υπουργός παιδείας η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, η οποία έκανε μια σειρά επισκέψεων και συναντήσεων. Αλλά εκεί που θέλω να σταθώ είναι ότι εγκαινίασε και το Κέντρο Κοινοτομίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης. Μια δομή που στοχεύει στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη. Νάτικη Κρήτη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έτσι, υπόβαθρο. Έχει πολλά να δώσει στο νησί μας, το ξέρετε. Γενικά πήγε παντού, έκανε τις βόλτες της, είδε τους ειδικούς της. Γενικά είχε το πρόγραμμά της το απαιτητικό. Κάθε μισή ώρα άλλαζε και δουλίτσα. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε, αλλά λένε ότι τα κατάφερε εν τέλει. Πολύ ευγενική η παρουσία φάνηκε και τα social media έκαναν έτσι και αυτά το δικό της το κομμάτι σε αυτή την έτσι, δημοσίευση. Ποιος έρχεται τώρα? Έλενα Παπαρίζου αποκλειστικά. Με τίτλο Αλήθεια τώρα.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν μόνο εδώ και μόνο για εσάς, όλους τους ακροατές του Love Radio Crete 102,8. Όπου και αν σας βρίσκουμε, αν τώρα σας βρίσκουμε στην κουζίνα, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι το σημείο που ζούμε καθημερινά, στιγμές με την οικογένειά μας και τους φίλους μας. Η K-Domestica Bike της Τάκης τη σχεδιάζει με υψηλή ποιότητα, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στην αισθητική και στην πρακτικότητα. Στο Love Radio Crete 102,8 και στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει σήμερα μαζί σας, είναι ο Χάρης ο Ρεφαλάκης.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
4: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες. Τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
5: Τι να κάνω, ρε Δημήτρη.
6: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
5: Καλά, κάτι θα κάνω.
7: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
8: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50.
9: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
0: Με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα πάμε παρέα έως τις 7 εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και ποιος θα έλεγε όχι τώρα σε πολύ πολύ αγάπη από μικρές μουσουδίτσες και μεγάλα αυτιά. Οι ημέρες υιοθεσίας κουνελιών έχουν ξεκινήσει και αν θέλετε κι εσείς να βάλετε ένα νέο χνουδωτό φιλαράκι στη ζωή σας, στέλνετε μήνυμα στο Viber του Love Radio Crete 102,8. Το τηλέφωνο είναι το 6956-641028. Γράφετε τα στοιχεία σας, όνομα και τηλέφωνο. Το Pet Samolis, η μοναδική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα στο νόμο Ηρακλείου, θα σας καλέσει για να σας εξηγήσει τη διαδικασία. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε και εσείς να μπείτε στο petsamolis.gr.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Γιώργος Σαμπάνης, και τι θέλω εγώ με σένα, εδώ στο Love Radio Crete 102,8 σε στίχους της Ελένας Βραχάλη, μουσική του ίδιου. Το ακούσαμε αποκλειστικά εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και είναι ένα πολύ αγαπημένο μας ήδη τραγούδι. Τώρα, αν πάμε στην Αθήνα, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, θα βρούμε το ιστορικό καμαρίνι της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος που φιλοξενεί προσωπικά αντικείμενα και φωτογραφίες της, έτσι φέρνει τους ανθρώπους κάθε ηλικία πιο κοντά στη μνήμη της. Το καμαρίνι, που πλέον έτσι αποκτά μόνιμη στέγη στο θέατρο, λειτουργεί σαν ένας ιδιαίτερος χώρος μνήμης. Το κοινό εκεί μπορεί να ανακαλύψει τη θεατρική διαδρομή και την προσωπικότητά της. Είναι μια εθνική στάρ, όπως και να το κάνουμε. Και επειδή φέτος τον Ιούλιο συμπληρώνεται και 30 χρόνια από τον χαμό της, έρχεται να φέρει μια ωραία έτσι, αίσθηση της παρουσίας της ξανά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Όμορφα πράγματα, και νομίζω ότι ειδικά η γενιά μου και πίσω με την Αλίκη Βουγιουκλάκη έχει πάντα ένα ιδιαίτερο δέσιμο. Πολλοί έχουν προσπαθήσει να την αντιγράψουν, κανείς δεν τα έχει καταφέρει ουσιαστικά. Για τη συνέχεια είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου και Αχ θάλασσά μου σκοτεινή.
1: Αχ θάλασσά μου σκοτεινή.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και αυτό το απόγευμα μια μεγάλη αγάπη και μια καλησπέρα στο Casa Donato που περιλαμβάνονται εκεί ωραίες πίτσες, μακαρονάδες, το Donato Double Burger με τσέντερ, με μπέικον, καθώς και αυτό το γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα που αγαπώ πολύ και μια λιγουρίτσα όπως να το κάνουμε ήρθε. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη και τηλεφωνικά στο 28 10 37 13 70.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Αγάπη, τρέξε!
6: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
5: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα. Και το πλυντήριο και το ψυγείο, θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
6: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
6: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ομικρον εψιλον.
6: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
7: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.

απόλυτα καλοκαιρινό τραγούδι και viral στο TikTok ήδη. Είναι η Δανάη και άλλο. Τραγούδισε μόλις εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο βραδάκι Δευτέρας. Η εβδομάδα αυτή φέρνει και τον Ιούλιο και εύχομαι πραγματικά να είναι μοναδικός για εσάς, γιατί μαζί του μπορεί να φέρει άδειες, μπορεί να φέρει διακοπές, μπορεί να φέρει τέτοια όμορφα πράγματα που όλοι τα περιμένουμε όλο το χρόνο επίσης. Επιτέλους ξανά η Νίκη Μπελαδάκη εδώ μαζί σας από τις 7 έως και τις 10 για τρεις όμορφες ωρίτσες. Αύριο στις 4 εμείς τα λέμε ξανά. Κλείνουμε με μαντό και χαρταετό. Φιλιά.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Ελπίζω να είστε καλά. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Επέστρεψα και πάμε να περάσουμε τέλεια.

ήταν η Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Καλησπέρα σε όλους εσάς, ελπίζω να είστε καλά. Είναι πρώτη τελευταία μέρα του Ιούνιου και στεναχωριέμαι γι' αυτό, γιατί όταν φύγει ο Ιούνιος αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει λιγότερο καλοκαίρι. Πάντα μπαίνοντας στον Ιούνιο μπαίνουμε δυναμικά, μετά ξεκινάει μια αλφα μελαγχολία. Δεν πτωούμαστε όμως, εμείς είμαστε εδώ για να περάσουμε τέλεια μέχρι και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο, έλειψα μια εβδομαδούλα η αλήθεια είναι, μου λείψατε κι εσείς, αλλά σήμερα επανέρχομαι δρυμύτερη. Να πούμε λοιπόν τα χρόνια πολλά σήμερα. 29 Ιουνίου γιορτάζει ο Παύλος και ο Πέτρος. Παύλος και Παυλίνα, Πέτρος και Πετρούλα. Χρόνια πολλά και στο δικό μας Πέτρο, τον αγαπημένο μας εδώ, το πειραχτήρι μας που τον πειράζουμε, μας πειράζει όλα μαζί. Χρόνια πολλά Πέτρο, χρόνια πολλά και στους δικούς σας ανθρώπους, όποιος γιορτάζει εκεί έξω, είτε έχει γιορτή είτε έχει γενέθλια σήμερα, να περάσετε όμορφα. Πάμε να περάσουμε κι εμείς πολύ όμορφα εδώ, όπως συνηθίζουμε άλλωστε, και τώρα ακούμε Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Χρήστος Μάστορας, παρέα με τον Δημήτρη Μπάση και ένα λεπτό. Αυτό το τραγούδι από την ώρα που κυκλοφόρησε, νομίζω ότι έπαιζε συνεχώς το repeat στο αυτοκίνητό μου. Νίκη Πελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Έχουμε πάρα πολλά νέα, έχουμε πολλούς διαγωνισμούς. Θα ξεκινήσω λοιπόν από αυτά τα ευχάριστα που όλοι αναζητάτε, ειδικά ακόμα και αν ξεκινάει η εβδομάδα. Εσείς ξέρω ότι σκέφτεστε τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο. Εάν θέλετε λοιπόν να λύσετε αυτό το ζήτημα, η απάντηση εννοείται ότι είναι το Σικάντα Weekend. Πρέπει να το καταλάβετε ότι εμείς είμαστε παραλία κάθε Σαββατοκύριακο, δεδομένα με όλους εσάς και με καλή μουσική. Οπότε τώρα θα σας πω ότι και αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Κρήτης 102,8 σας πάει παραλία, έτσι κι αλλιώς. Σικάντα Weekend λοιπόν, κάθε Σάββατο εκπέμπουμε ζωντανά από την πιο in love παραλία της Κρήτης. Σικάντα Seascape Experience στον Καρτερό. Αν δεν έχετε πάει, τρέξτε. Τρέξτε. Άπειρες επιλογές, φοβερή ατμόσφαιρα, πολύ ωραία εξυπηρέτηση. Μουσική λοιπόν, cocktail sushi και εμείς εκεί με ανεπανάληπτους διαγωνισμούς για όλους εσάς κάθε Σαββατοκύριακο. Ο διαγωνισμός που τρέχει τώρα είναι για δύο τυχερούς ακροατές που θα κερδίσουν ένα beach set σε ένα μαγικό μέρος, όπως σας είπα ήδη, στο Cicada Seascape Experience, και ένα δείπνο για δύο άτομα για αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται και θα είμαστε ξανά εκεί. Μπείτε λοιπόν στο Instagram page μας, παπάκι Love Radio Crete, ακολουθήστε τα βήματα και καλή σας επιτυχία. Έτσι κι αλλιώς εμείς εκεί θα είμαστε και θα σας περιμένουμε. Πάμε τώρα στην Anastasia, Left Outside Alone.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Ένα ακόμα όμορφο βράδυ εδώ όλοι μαζί παρέα. Πάμε μια βόλτα από την Αρχοντοπούλου 11, εκεί στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Από τα πιο όμορφα σημεία θα βρούμε τον Αμερικανό. Είναι ό,τι πρέπει για comfort food, αλλά και για πολλά ακόμα. Ο Αμερικανός δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, ραντεβού, παρέες, οικογένειες ή εκείνο το μπέργκερ που τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη μέρα. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, όπως σας είπα, στον Άγιο Μινά. Ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ένα σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
5: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
6: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης για ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
8: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
7: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
8: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
7: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
8: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
7: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
9: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
7: Choco Big. Από τη Fresh Snack.

Καλοκαίρι στην καρδιά, τι ωραίο τραγούδι. Και το ακούμε εδώ ασφαλώς στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Ωραίες οι εκδηλώσεις του Τέχνη Καθοδόν όλες τις ημέρες. Ωραίες οι εκδηλώσεις και το Σαββατοκύριακο αυτό που το ζήσαμε και εμείς οικογενειακώς με τους Μπατάλα το Σάββατο. Και χθες Κυριακή υπήρχε από νωρίς το πρωί ξενάγηση στην Μινωική Έπαυλη των Γκρίνων. Στο Κράσι, ωραία εκδήλωση. Στη Λεωφόρο Δικαιοσύνης υπήρχε close-up μαγεία με τον Βιτάλιο, πολύ ωραία πράγματα, και εννοείται ότι έκλεισε με την υπέροχη Γεωργία Νταγάκη, που αγαπώ πάρα πολύ, στην Πλατεία Ελευθερίας ώρα 9, στη συναυλία από την Κρήτη ως το Άπειρο. Φινάλε λοιπόν του Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδόν. Να ευχηθούμε και του χρόνου να ζήσουμε τέτοιες όμορφες στιγμές, πολιτιστικές, τέχνης και όλων αυτών των ωραίων πραγμάτων, αρκεί να τις ζήσουμε έτσι λίγο πιο καθαρά. Δεν αντέχω να μην κάνω την κριτική. Αυτά πρέπει να ακούγονται. Λοιπόν, πάμε σε Celine Dion και Just Walk Away. Επιστρέφω σε λίγο.

0: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
1: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
2: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
1: Στα κοντά.
2: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
3: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
4: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
5: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
6: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας, μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
7: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα, lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ, τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
8: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
9: Okay.
8: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
10: Έλα μαζί μου και σπάστο.
8: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
11: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι «Τρέμω» εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Δεν τρέμουμε και δεν φοβόμαστε για τίποτα, γιατί όλα είναι όμορφα, όλα είναι υπέροχα και εμείς κάνουμε την καλύτερη παρέα. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 μαζί σας και θα σας πω σε έναν ακόμα διαγωνισμό, γιατί έρχεται το Friday Sunset και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σας εκεί πάνω, στα πολύ όμορφα μας. Αν θέλετε λοιπόν και εσείς να είστε ένας από τους 10 τυχερούς ακροατές που θα ζήσουν αυτή την όμορφη εμπειρία Sunset παρέα με εμένα, την απόλυτη Sunset εμπειρία. Αν θέλετε λοιπόν να είστε ένας από τους 10 τυχερούς ακροατές, από τους 20 μάλλον, συγχωρέστε με, θα ζήσουμε την απόλυτη Sunset εμπειρία με την καλύτερη μουσική και παρέα με τη Σουρωτή. Παρασκευή λοιπόν, ώρα 7, πάνω, ψηλά, στο rooftop, για να απολαύσουμε το μαγικό ηλιοβασίλεμα, για να πούμε πολλά και εκεί, ή και να μην πούμε. Συντροφιά με το απίθανο Sunset in Love Mocktail από τη Σουρωτή. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε στο Instagram page μας, παπάκι Love Radio Crete. Και ακολουθείτε τα βήματα. Ραντεβού λοιπόν στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης, 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, και θα είναι σίγουρα πάρα πολύ όμορφα. Πάμε να συνεχίσουμε με Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

Αυτός ήταν ο υπέροχος Γιώργος Μαζωνάκης με το τραγούδι «Ανήκω σε μένα». Ελπίζω και εσείς να ανήκετε σε εσάς και όσους αγαπάτε, αλλά και στα όνειρά σας, γιατί είναι σημαντικό να ακολουθείτε ένα όνειρο. Για τα όνειρα ζούμε, η αλήθεια είναι. Νίκη Βελαδέκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και πάμε τώρα στα σκίτσα από το αρχείο του Καρλ Λάγκερφελντ, έτσι λίγο lifestyle. Απολούνται σε δημοπρασία στο Παρίσι και θα απολυθούν.

από 1000 αδημοσίευτα προσωπικά έργα, έτσι, του αείμνηστου σχεδιαστή μόδας, που πραγματικά ήταν ένας καλλιτέχνης σε όλα του, θα γίνει διαδικτυακή δημοπρασία, παρακαλώ, του οίκου South Bys. Διοργανώνεται από τις 2 έως τις 8 Ιουλίου. Τα σκίτσα παρουσιάζονται σε έκθεση στη Γαλλική Πρωτεύουσα έως τις 7 Ιουλίου συγκεκριμένα. Και εννοείται ότι είναι κάτι που αφορά όλους αυτούς τους λάτρεις συλλέκτες και αυτούς που έχουν λεφτά, βέβαια, το λέμε και αυτό. Και δεν είναι κάτι διάφορο, γιατί έριξα μια ματιά, αξίζει. Είναι κάτι μοναδικό. Είναι ένα σημαντικό αρχείο ενός σημαντικού ανθρώπου της μόδας. Πάμε να συνεχίσουμε εδώ. Επιστρέφω και έχω πολλά να σας πω.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
7: Α, τις βρήκα ξανά.
6: Πού?
7: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
9: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
10: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. www.platakis.gr.
11: Hello, I'm Sam Smith.
12: This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up? This is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
17: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην υπέροχη παρέα μας εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι Δευτέρα, αλλά δεν μας νοιάζει καθόλου γιατί θα περάσουμε τέλεια μέχρι και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και πείτε μου τα νέα σας.

Αυτή δεν ήταν στο Θεοδωρίδη με το τραγούδι «Καλοκαίρι». Εννοείται ότι πιο καλοκαίρι δεν γίνεται. Εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτη 102,8, Δευτέρα 29 Ιουνίου. Πρώτη-τελευταία μέρα του Ιούνιου. Στεναχωριόμαστε, η αλήθεια είναι, αλλά δεν πειράζει, έρθε και ο Ιούλης δυναμικά. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και πάμε να δούμε λίγο μια νέα έρευνα για την υγεία μας. Υπάρχουν ποτά που βλάπτουν το ανασωπητικό όσο το κάπνισμα. Η καθημερινή κατανάλωση σαχαρούχων ποτών φαίνεται να μπορεί να βλάπτει στο DNA των ανασωπητικών κυττάρων, οδηγώντας σε πρόωρη γύρανση των κυττάρων μας. Και εννοείται ότι αναφερόμαστε σε αναψυκτικά με ζάχαρη. Ακόμα και ένα αναψυκτικό με ζάχαρη τη μέρα μπορεί, λένε, να προκαλέσει εξίσου μεγάλη βλάβη στα κύτταρα του ανοσοποιητικού όσο και το κάπνισμα. Οπότε λίγο ας προσέξουμε, ειδικά τώρα καλοκαίρι που ψάχνουμε κάτι παγωμένο, καλύτερα να το ρίξουμε στο νεράκι ή τέλος πάντων σε ένα ποτάκι πιο βράδυ παρά σε ένα ζαχαρούχο ποτό. Πάμε να συνεχίσουμε με Νίκο Απεργία, αυτά τα χίλια. Επιστρέφω ξανά.

0: Αυτό ήταν το Weekend Dancing in the Flames εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και ξέρετε ότι αγαπώ πολύ το βιβλίο, αγαπώ πολύ τους ανθρώπους που ασχολούνται με το βιβλίο και που κάνουν ωραία πράγματα. Είτε είναι μία παρουσίαση απλή, είτε είναι μία συγγραφή. Οτιδήποτε έχει να κάνει τέλος πάντων με τα βιβλία. Οπότε στο επόμενο μικρόφωνο θα επιστρέψω με παρέα και θέλω να το ξέρετε αυτό για την παρουσίαση που έρχεται αύριο εδώ στο Ηράκλειο 30 Ιουνίου στον Ακροβάτη Καφέ Μπαρ. Ώρα 9, βιβλίο και άλμπουμ μαζί και live με τον Γιάννη Νικολάου στο βιβλιοπωλείο Σύστρων Αεράκης. Πρόκειται για το νέο βιβλίο Εσωτοπία 4 από 4 δημιουργούς, Μαρίνα Δημήτρουλα, Ηλιάνα Λικούδη, Κατερίνα Μπυρκάκη και Μέρι Χάψα και τον Γιάννη Νικολάου, έναν σπουδαίο συνθέτη και άνθρωπο. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο live εδώ. Σας αφήνω με νότις Φωκιανάκη και αν με βρεις και σε λίγο θα με βρείτε με παρέα με την υπέροχη Ηλιάνα Λικούδη.
1: Θέλω να πιω απόψε αγάπη μου κι αν ζαλιστώ και τρέξει το δάκρυ μου κάτι θα βρω.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

0: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, αλλά δεν είμαι μόνη. Έχω την Ηλιάνα Λυκούδη και είναι μια υπέροχη γυναίκα, όπως σας είπα και προηγουμένως. Γεννήθηκε στην Αμερική. Έχει καταγωγή όμως από Κεφαλονιά και Κρήτη. Ένας εκρηκτικός συνδυασμός. Είναι πολλά ακόμα. Είναι στιχουργός, είναι ποιήτρια. Έχει εκδώσει 4 ποιητικές συλλογές. Ηλιάνα, αν αρχίσω να λέω όλα αυτά που είσαι, νομίζω ότι θα τελειώσουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι στην εκπομπή σου, Νίκη, να σε συγχαρώ και από εδώ για όλα τα πολύ όμορφα που κάνεις. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που θα μπορούσατε σήμερα να πούμε δύο λόγια για τις παρουσιάσεις.
0: Καταρχάς να πούμε ότι πήγε πολύ ωραία η παρουσίαση στο Ρέθυμνο σήμερα και έρχεται η αυριανή, οπότε να πάμε βήμα-βήμα. Αύριο λοιπόν θα είστε εδώ και έχετε την παρουσίαση ενός υπέροχου βιβλίου που δεν είστε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, είστε τέσσερις γυναίκες. Για πες μας λίγο γι' αυτό.
1: Λοιπόν, σε μια εποχή που όλοι δημιουργούμε μάλλον μόνοι μας, είπαμε να ενώσουμε τις φωνές μας, τις πένες μας, να ενωθούμε γενικώς και να παρουσιάσουμε, προχωρήσαμε σε μια έκδοση ενός βιβλίου, μετά γεννήθηκε ένα άλμπουμ που είχαμε την χαρά και την τιμή να μελοποιήσει τραγούδια μας ο καταξιωμένος συνθέτης ο Γιάννης ο Νικολάου. Και τώρα βρισκόμαστε στην περιοδία μας. Όντως σήμερα ήταν εξαιρετικά, πολύ συγκινητικά στο Ρέθυμνο, κατάμεστη αίθουσα στο σπίτι του πολιτισμού. Και αύριο περιμένουμε πώς και πώς να έρθουμε στο Ηράκλειο. Και μεθαύριο θα είμαστε στα Χανιά.
0: Λοιπόν, μιλάμε πάντα για τη συλλογική έκδοση Εσωτοπία 4. Μπορούν να το τσεκάρουν και όσοι μας ακούν. Είναι το τέταρτο βιβλίο και είναι από τις εκδόσεις Βακχικών. Αλλά θα πάμε σε ένα τραγούδι, θα βάλουμε μια άνω τελεία και θα επιστρέψω να μου πεις και άλλα και να μου πεις και πού θα γίνει αύριο η παρουσίαση.
1: Τέλεια, ευχαριστώ.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Ένα ακόμα όμορφο βράδυ που θα γίνει ακόμα πιο όμορφο αν πάμε να δοκιμάσουμε αυθεντική αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά. Εγώ αγαπώ τα smash burgers, αγαπώ το comfort food και γεύσεις που φτιάχνονται έτσι με χαρακτήρα, κάπως διαφορετικά δηλαδή. Και ξέρω ότι θα διαφοροποιηθεί η ημέρα ή η νύχτα μου. Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά βρίσκεται ο Αμερικανός και είναι από εκείνα τα μέρη που τα θυμόμαστε.
1: Και Miss Jet στην Πάρο με τη Sea Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
2: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
1: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη Sea Jets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
2: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, lash lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
5: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
6: Όσο θα γυρίζει η γη, είπες.
7: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
9: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και έχω αυτή τη στιγμή, είμαι πολύ τυχερή που έχω στην παρέα μου την Ήλια 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και έχω αυτή τη στιγμή, είμαι πολύ τυχερή που έχω στην παρέα μου την Ηλιάνα Λικούδη. Είναι στιγουργός, είναι ποιήτρια, έχει εκδώσει αρκετές ποιήτρια.

0: Θα είμαστε στον Ακροβάτι, ένα μπαρ στο κέντρο του Ηρακλείου. Mm-hmm. Και θα είμαστε εκεί και οι τέσσερις οι ποιήτριες σε Παύλα Στιχουργή. Mm-hmm. Να πω καταρχήν τα ονόματά τους. Είναι η Μαρίνα η Δημήτρουλα, η Κατερίνα η Μπυρικάκη, η Μέρη Χάψα και εγώ. Mm-hmm. Και θα έχουμε τη μεγάλη μας τιμή και όπως έχουμε, είναι κοντά μας ο Γιάννης ο Νικολάου και στις τρεις αυτές, στην περιοδία μας όλοι εδώ στην Κρήτη, έχει κατέβει ειδικά για το βιβλίο, για το άλμπουμ που έχει μελοποιήσει, είναι το νέο του άλμπουμ και προσωπικό δικό του. Mm-hmm. Οπότε θα έχουμε την χαρά να συνεχίσει με ένα live. Θα ξεκινήσουμε με βιβλιοπαρουσίαση. Mm-hmm. Και θα συνεχίσει ο Γιάννης, έχουμε ονομάσει και την παράστασή του από τους λαθρεπιβάτες, μέχρι τα εσωτοπία.
1: Πέροχα.
0: Οπότε, λοιπόν, κοντά μας σαν ομιλητές θα είναι η Άννα Παπαγιαννάκη Διβανή, μουσικολόγος, καθηγήτρια φωνητικών συνόλων, τραγουδίστρια. Mm-hmm. Και θα έχουμε μια εξαιρετική κυρία, τη Νίκη την Πελαδάκη, να μας κάνει Παναγία. Και μια.
1: Εμένα δεν ξέρω αν θα με έχετε ακριβώς, αν θα προλάβω σε κανένα break να έρθω. Αλλά θα τη δώσω εγώ την παρέμβαση να την πείτε εσείς που τα λέτε και πιο ωραία.
0: Ωραία. Και να πω και πάντα θα είναι με την υποστήριξη στο Ηράκλειο του βιβλιοπωλείου Σύστρωνα Εράκης.
1: Υπέροχα. Που τον αγαπάμε.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, εγώ.
0: Περιμένουμε όλο το φιλότεχνο κοινό του Ηρακλείου, συγγνώμη, να έρθει. Θεωρώ ότι είναι κάτι ολοκληρωμένο. Υπάρχει ποιήση, υπάρχει βιβλίο, υπάρχουν τραγούδια.
1: Αυτό ήθελα να πω, Ηλιάνα, ότι εγώ θέλω να κάνω το κάλεσμα σε όλους αυτούς που μας ακούν ότι δεν πρέπει να χάνονται τέτοιες εκδηλώσεις. Γιατί αν αγαπάς την τέχνη, τον πολιτισμό και το βιβλίο, αυτά πρέπει να τα κυνηγάς. Και αξίζει πραγματικά να βρεθεί ο κόσμος εκεί αύριο και να σας απολαύσει.
0: Μακάρι, το περιμένουμε, γιατί θέλω να τους γνωρίσουμε, να αλληλεπιδράσουμε, να γνωρίσουμε και καινούριο κόσμο που είναι κοντά σε εμάς, που αγαπά τις τέχνες. Είναι κάτι πολύ όμορφο. Περιμένουμε ειλικρινά, με αγωνία, να συνεχίσει η περιοδία αύριο στο Ηράκλειο.
1: Λοιπόν, εγώ θα ευχηθώ να είναι καλό ταξίδι αυτή η συλλογική έκδοση, τα Εσωτοπία 4. Θα ευχηθώ να πάει όσο πιο μακριά μπορεί, να ανοίξει τα φτερά του για πολύ κόσμο εκεί έξω. Εγώ έτσι κι αλλιώς το έχω αγαπήσει. Δεν θα πω περισσότερα, θα τα πω όταν θα είστε στα Χανιά. Την επόμενη μέρα θα τα πω εγώ, αφού τα ακούσουν οι Ηρακλειώτες. Λοιπόν, και ό,τι καλύτερο, πραγματικά μέσα από την καρδιά μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ εκ μέρους όλων, να σε ευχαριστήσω προσωπικά και το σταθμό και όλους. Πραγματικά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή επιτυχία.
0: Για το βήμα που μας δώσατε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κάθε φορά. Να είστε έτσι δημιουργικές, να γράφετε και να χαιρόμαστε να σας έχουμε εδώ.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ, όλος ο κόσμος να είναι δημιουργικός.
1: Καλή συνέχεια, Ηλιάνα, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ πολύ.
1: Γεια σας.

Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sale service.
6: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
5: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
7: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
8: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
9: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
10: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Πάμε να περάσουμε τέλεια και αυτή την τελευταία ωρίτσα μας, ξεκινώντας με Χρήστο Μάστορα και Ελένη Φουρέιρα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

Αυτό ήταν ο Γιάννης Κότσιρας. Τα ήσυχα βράδια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Και πριν σας πάω σε Lady Gaga, παρέα με Do It και Runaway, ένα τραγούδι που μάθαμε και αγαπήσαμε όσοι είδαν την ταινία, τέλος πάντων, ο Διάβολος φορούσε Πράντα, την τελευταία. Εμείς το παίζουμε εδώ, το απολαμβάνουμε. Με έχετε ρωτήσει πολλές φορές ποιο τραγούδι είναι, πώς λέγεται. Λοιπόν, πάμε να σας πω για ακόμα μία φορά ότι την Παρασκευή μπορείτε να ζήσετε μοναδική εμπειρία εδώ ψηλά στο 360 Rooftop Bar του Καψής Αστόρια, στην ταράτσα μας, στην υπέροχη ταράτσα μας. Οπότε αν θέλετε να είστε ένα από τους 20 τυχερούς ακροατές που θα ζήσουμε την απόλυτη sunset εμπειρία μαζί αυτή την Παρασκευή, αλλά τώρα πάω να το πω με ενθουσιασμό, ορίστε τώρα, χάνω τα λόγια μου. Λοιπόν, αυτή την Παρασκευή ώρα 7 σας περιμένω και σας προσκαλώ να απολαύσετε το μαγικό ηλιοβασίλεμα από ψηλά, συντροφιά με το απίθανο sunset love mocktail από τη Σουρωτή. Για να λάβετε τώρα μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε στο Instagram page μας, παπάκι Love Radio Crete, και ακολουθείτε τα βήματα του διαγωνισμού. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar εδώ, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Πάμε να συνεχίσουμε με τη Lady Gaga και την Do It, όπως σας είπα, Runaway. No matter what, you got.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή ήταν η Νάτασα Θεοδωρίδου, παρέα με τον Σαρμπέλ, Νάσουν Θάλασσα, υπέροχο τραγούδι, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο, τα φιλιά μου σε όλους εσάς που μας στέλνετε όμορφα μηνύματα. Και επειδή μου έστειλαν και από το Δήμο Χερσονήσου και δεν μπορώ να μην τα πω, θα σας πω λοιπόν ότι υπάρχουν και εκεί 67 βραδιές με δωρεάν εκδηλώσεις στο Δήμο Χερσονήσου. Και αυτό το καλοκαίρι λοιπόν μπορείτε να πάτε και να απολαύσετε πολύ, πολύ όμορφες εκδηλώσεις, μόνοι με φίλους, με παιδιά, εντάσσονται στο τρίτο φεστιβάλ τεχνών και πολιτισμού του Δήμου Χερσονήσου, που υλοποιείται με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και την υποστήριξη πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής. Οι εκδηλώσεις είναι πάρα πολλές. Θα σας πω μόνο ότι από τον Ιούλιο, από την Τετάρτη, αυτή την Τετάρτη, ξεκινάνε τα εγγένεια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Χερσονήσου. Έρχεται μετά στο Σγουροκεφάλι, Κυριακή 5 Ιουλίου, μια μουσική βραδιά με την Ορχήστρα Αμαία. Κάτι πολύ συγκινητικό, πιστέψτε με. Μετά στην Επισκοπή, Δευτέρα 6 Ιουλίου, βραδιά γέλιου, ποιήσης και προσφοράς με το μοναδικό Στάθη Μονιάκη. Πολύ ωραία πράγματα. Εγώ σας είπα κάποια από αυτά. Μπορείτε να μπείτε στο Δήμο Χερσονήσου και να τα βρείτε όλα. Είναι δωρεάν και αξίζει. Πάμε τώρα σε Δέσποινα Βανδύ και ένα τσιγάρο διαδρομή.

0: Love Radio Κρήτη 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σα. Η Νίκη Μπελαδάκη και πάω μία βόλτα τώρα για ζουμερά μπέργκερ που ψήνονται με μεράκι μέχρι και δροσερέ σαλάτε, λαχταριστά γλυκά. Όλα φτιαγμένα με τα καλύτερα υλικά στον Αμερικανό, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγία Εκατερίνη, στον Άγιο Μινά. Και μπραντ από το πρωί με ωραίο καφέ. Αυτό το μπραντ το γνήσιο, το αυθεντικό, το αμερικάνικο που δεν έχουμε γνωρίσει, η αλήθεια είναι, εδώ στην Ελλάδα. Αμερικανό, Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγία Εκατερίνη, Άγιο Μινά.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κούτρις Μότο για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
6: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44 400.

0: Φωτιά στη νύχτα να βάζουμε κάθε βράδυ εμείς και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10, όπως κάθε μέρα. Άλλωστε, έτσι και την Παρασκευή, μην ξεχνιέστε, σας είπα, τσεκάρετε και το Love Page μας, Love Radio Crete, παπάκι Love Radio Crete, για να μπείτε στο διαγωνισμό και να είστε ένας από τους 20 τυχερούς ακροατές που θα ζήσουμε παρέα την απόλυτη sunset εμπειρία στο κεντρικότερο και εντυπωσιακότερο rooftop της πόλης, 360 rooftop bar, την ταράτσα του Καψιά Store. Λοιπόν, ακούστε τώρα, σε μια άλλη ζωή θα ήθελα πάρα πολύ, που δεν ξέρω, μακάρι να είμαι και σε αυτή τη ζωή έτσι, αλλά δεν νομίζω έτσι πως πάει η κατάσταση. Λοιπόν, σε μια άλλη ζωή θα ήθελα να είμαι σαν την Dolly Parton, πραγματικά. Στα εγγένεια του νέου της εγχειρήματος, το Tennessee εμφανίστηκε, παρότι πέρασε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, παρότι πολλοί υπέθεσαν ότι θα είναι τα τελευταία της, εκείνη εμφανίστηκε, τραγούδησε, έκανε μια πολύ ευχάριστη έκπληξη στους θαυμαστές της και αυτή η θρυλική star της country πραγματοποίησε σπάνια δημόσια εμφάνιση, πολύ χαρούμενη, πολύ έτσι αεράτη, σαν να μην συμβαίνει τίποτα και σαν να μην είναι τόσο χρονών. Λοιπόν, πραγματικά εύχομαι να φτάσω στα χρόνια της, αλλά και να αντέχω σαν αυτήν. Πάμε σε Δημήτρη Μητροπάνο τώρα και θες.
1: Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
1: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες δεν λειτουργεί τίποτα.
1: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
1: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
1: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
6: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι Δευτέρα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας για λίγο ακόμα. Πριν σας πω καλό βράδυ, θέλω να σας πω ότι εγώ έχω βρει όλες αυτές τις υπέροχες διασκευές. Βέβαια, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, αλλά εγώ το λέω γιατί αγαπώ την καλή μουσική και έχω τρελαθεί με τους Ghost Sounds. Υπέροχοι, έχουν πιάσει λοιπόν όλα αυτά τα τραγούδια που αγαπάμε πολύ, όπως και του Αντώνη Ρέμου το Δευτέρα, όπως και το είπε στο Θοδωρή Φέρη. Λοιπόν, και τα έχουν κάνει εκπληκτικά. Τα έχουν κάνει ακόμα καλύτερα. Έχω τι να σας πω τώρα, ότι το έχω στο repeat όλη την ώρα. Στο σπίτι, βέβαια, έτσι, γιατί στο αυτοκίνητο, στη δουλειά και παντού. Μόνο Love Radio Crete 102,8. Εντάξει, τώρα μία ώριτσα κάνω ένα διάλειμμα εκεί πέρα και ακούω κάτι τη δικά μου να ξεφεύγω. Λοιπόν, θα σας πω τώρα και για τη Celine Dion. Νέο τραγούδι κυκλοφορεί τον Ιούλιο. Η Καναδί Σταρ, η οποία είναι έτοιμη να πει γεια, συγγνώμη και ευχαριστώ, όπως υποδηλώνει ο τίτλος του νέου γαλλόφωνου τραγουδιού της. Pardon, bonjour, merci. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα έρχεται και επιστρέφει δρυμύτερη, όπως λέει, στις 3 του Ιούλη. Στον απόϊχο της εντυπωσιακής ανταπόκρισης των θαυμαστών της για τις επερχόμενες εμφανίσεις της στο Παρίσι, έρχεται και αυτό και τους κάνει να νιώθουν ακόμα καλύτερα. Και εμείς, γιατί όχι. Λοιπόν, πάμε σε Μαρσό και Μπιλικάρ και πάρτι.

Everything But The Girls με τραγούδι Missing που αγαπώ πολύ εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Τρεις ολόκληρες ώρες κάναμε παρέα. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και όλοι εσείς που μου στέλνατε τα μηνύματά σας και την όμορφη ενέργειά σας όπως πάντα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, τελευταία μέρα του Ιούνιου, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. 30 Ιουνίου, Τρίτη, για να πούμε πολλά, για να πούμε για διαγωνισμούς, να πούμε τα νέα μας, τα νέα σας και όλα αυτά.

0: πράγματα υπέροχο που ακούμε εδώ μουσικά και εμείς. Λοιπόν, να περνάτε καλά, να απολαμβάνετε κάθε στιγμή, να λέτε σ' αγαπώ και να αγκαλιάζετε και να είστε καλοί άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι. Φιλιά πολλά από εμένα.
1: Ωραία μας ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης,

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι λάιμ, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
4: Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης,
7: είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026. Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο.

0: Εμπόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο Ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, τάπας, πίτσες και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μιμιμάδιο μαμικούλ.
1: Μπράβο, Νικόλα. Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην Οδονίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μινιμάτζιο.
2: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο. Ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
3: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, lash lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
7: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
8: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
9: Hey guys, it's Bruno Mars.
10: This is Alicia Keys.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλίματο λογική επιλογή.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.
5: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του, με γκουρού Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά, σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κίμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Μα πώς να
1: χωρέσει ο χρόνος. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρασος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Λαβραδιοκριτής 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
1: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρούμα τώρα στα

0: Δεν ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως. Μ' αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισώ.
1: Ο πόνος για λίγο και η περηφάνεια για πάντα. Μου έδινες λίγο ενώ σου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Περίμενα ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω. Να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

βλέπω να'ρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάκι.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις.

Σοβαριέμαι να ξύγω τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη μ' άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα ανόητα. Δεν είναι αγάπη αυτό που σου έχουν μάθει.